97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, οι σκοτεινές, οι ψυχές.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

έχω ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου και έναν εσπερινό στα λόγια μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
5: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Εδώ είναι η επάλξη της ενημέρωσης. Εδώ είμαστε κι εμείς. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος για να απολαύσετε την πρωινή περιπολία και να ενημερωθείτε από αυτήν. 7 με 10 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε μέρα πλην αργιών και ορτών. Εδώ στο στούντιό μας και στις γνωστές μας συχνότητες 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι, για τη Σαμοθράκη αλλά και για την υπόλοιπη Θράκη, radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και φυσικά η ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming μας στο Facebook του Radio Εύρος, όπου αλληλεπιδρούμε και μαζί σας.
0: Ναι, στέλνετε μηνύματα όπως το έχει κάνει η Δέσποινα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν.
0: Λοιπόν, 6 Μαΐου σήμερα.
1: Πήγε
0: είναι
1: τόσο.
0: Η 6 Μαΐου, είναι Τετάρτη και θερμοκρασιακά στο νομό μας οι θερμοκρασίες έχουν ως εξής. Στη Σαμοθράκη έχει 13,7 βαθμούς Κελσίου, 10,3 η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη, στους 5 βαθμούς είναι η θερμοκρασία στο Σουφλί, στους 6,2 στο Διδημότυχο, 5,4 στην Ορεστιάδα. Δεν δουλεύει ο σταθμός στα δίκαια, οπότε δεν μπορούμε να σας πω.
1: 5,9 είχε χθες την Ορεστιάδα.
0: Ναι. Εντάξει, όμως σήμερα αναμένεται να ανέβει η θερμοκρασία. Υψηλότερα σε σχέση με χθες.
1: 25
0: στην Ορεστιάδα. 28 αύριο προβλέπεται.
1: Ναι, ναι, αύριο θα είναι καλύτερα. Αν να γίνουμε καλά, να θα τρέξουμε σαν τη Χάιντι μέσα στα ανθισμένα λιβάδια.
0: Ναι, και στα χορταριασμένα πάρκα.
1: Χορταριασμένα πάρκα. Είναι πάρα πολύ ωραία μαζί με τα υπόλοιπα. Φιδάκια που θα ξυπνάνε σιγά σιγά από το χειμερινό λίθαργο. Αρκούδες δεν προβλέπονται ακόμα. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, σήμερα του Οσίου Σεραφείμ, του ασκήσαντος εν το όρος Δομβρούς. Λοιπόν, είναι και του προφήτου Ιώβ, του οποίου την ιστορία την κοίταγα εγώ προηγουμένως, γιατί λέμε Ιώβιος, υπομονή και τα λοιπά, τι τράβηξε ο άνθρωπος. Αυτός που λες Γιάννη ήταν ένας πλούσιος, λέει ο μύθος, ας πούμε, ο εβραϊκός. Ήταν ένας πλούσιος τύπος ο οποίος είχε 7.000 πρόβατα, προ-ΠΚΠ. Δεν τα δήλωνε, ναι. Είχε 5.000 καμήλες, είχε 500 ζεύγη βοδιών. Βέβαια, μιλάμε για πολύ πλούτο στην εποχή εκεί.
0: Πολύ κουπριά.
1: Αλλά ήταν, ναι, ήταν πριν το να βγει αυτό ή μετά, δεν ξέρω. Ο Ηρακλής δεν πέρασε από εκεί πάντως.
0: Μάλλον
1: μετά. Στο Ιορδάνη. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο Ιώβ ήταν πολύ θεοσεβούμενος και πολύ δίκαιος και τώρα πώς έκανε αυτά τα λεφτά δεν ξέρουμε. Γιατί εγώ θα έστελνα τον Ζώη να τον ερευνήσει, τόσο δίκαιος και με τόσα χρήματα της εποχής, με τόσα στοιχεία. Όπως και να έχει, ο διάβολος του την έπεσε στο Θεό, λέει, κάνανε ένα ΣΔΙΤ,
0: ναι,
1: σύμπραξη, και του λέει ο κύριος, διάολε, λέει, μπορείς να κάνεις ό,τι θες με την περιουσία του, αλλά τον ίδιο δεν θα τον πειράξεις. Να δούμε αν κρατάει την πίστη του. Και έδειξε τέτοια υπομονή ο άνθρωπος, καθώς του περνάν, ψουφούσαν τα γελάδια, πέθαναν τα βόδια, τα πρόβατα, τα αυθόδεις, ξέρω εγώ, ευλογιά, χίλια δυο. Και μετά ανταμείφθηκε. Γι' αυτό λοιπόν για την υπομονή του έχει επικρατήσει η έκφραση που λέμε η όβιος υπομονή. Mm-hmm. Να που μάθαμε κάτι σήμερα.
0: Ευχαριστούμε, δάσκαλε. Χάρη.
1: Όχι, βέβαια τη Wikipedia.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Σεραφείμ, Σεραφημία, Σεραφήμα, Σεραφίνα, όχι ο Σεραφίνο που διαβάζαμε εμείς όταν ήμασταν μικροί, Σεραφιμούλα και Σεραφιμίτσα και Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά, καλή υπομονή να έχουν. Ανατολή λίγο στις 6 και 23 και Δύση λίγο στις 8 και 20.
0: Κατερίνα λέει τα λεφτά τα έκανε με τις αποζημιώσεις του ΠΚΠ.
1: Α, γι' αυτό, αφού είπαμε δεν τα έχει δηλώσει.
0: Μάλλον δεν έχει δηλώσει, κάτι ξέρει.
1: Κάτι θα έχει δηλώσει.
0: Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στην Ξανθήπη. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1889 οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η επανάσταση του 1889. 1968, η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Cartier Latin, συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Ξεκινάει λοιπόν να ανθίζει τέλος πάντων αυτό το κλίμα της επανάστασης.
1: Εδώ που τα λέμε όμως, ισχυρή αντίσταση και οι φοιτητές,
0: ναι,
1: στο στο ξύλο που λέμε. Γιατί τώρα, όταν έχεις η μισή από τους τραυματίες είναι αστυνομικοί, σημαίνει ότι υπήρχε μάχη σώμα με σώμα με αντίδραση. Έτσι δεν καθόντουσαν να φάνε ξύλο. Αλλά η αστυνομία πάντα έχει το πάνω χέρι, γιατί είναι οπλισμένη σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Οργανωμένη, εκπαιδευμένη.
1: Ακριβώς.
0: 1974. Παρατείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκιωσε ο συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. Το 2007, σαν σήμερα, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο Final Four της ιστορίας του, νικώντας στον τελικό την CSKA Μόσχας με 93-91 στο ΟΑΚΑ.
1: Χθες δεν είχε πάρει το τρίτο.
0: Ναι. Ναι, αλλά άλλη χρόνια προφανώς. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό και φτάνει τους 19 τίτλους, μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδας, 6 κύπελα και ένα διπυρωτικό. Τώρα, το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Ο Βασίλης Οικονόμου. Που μας είχε εγκαινιάσει το τρένο.
1: Ναι, που μας είχε φέρει
0: πέρυσι
1: το τρένο.
0: Πέρυσι τα Χριστούγεννα.
1: Άγιος Βασίλης Οικονόμου, ναι, το τρένο ήρθε. Ναι.
0: 2012. Πανολεθρία του δικοματισμού. Μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής. Στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης εντός εισαγωγικών για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 18,85%, ΣΥΡΙΖΑ 16,78%, το ΠΑΣΟΚ παίρνει 13,18%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60%, το ΚΚΕ 8,48%, η Χρυσή Αυγή 6,97% και η Δημάρ 6,11%.
1: Πότε είναι αυτά?
0: Το 2012. Από γεννήσεις, το 1856, σαν σήμερα, έρχεται στον κόσμο ο Σίγμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1956...
1: Συγγνώμη, σαν χθες, αν θυμάμαι καλά το σαν σήμερα, σαν χθες, είχε γεννηθεί ο Μάρξ.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε ή πέθανε, νομίζω γεννήθηκε σαν χθες ο Μάρξ. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ συμβολικές μορφές εκείνης της εποχής. Πολύ ισχυρές προσωπικότητες εκείνης της εποχής. Γι' αυτό και τα με μια μέρα διαφορά τώρα.
0: 1956, λοιπόν, γεννιέται σαν σήμερα, 100 χρόνια μετά τον Φρόιντ δηλαδή, ο Λάκης ο Λαζόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
1: Που αποφάσισε να αποσυρθεί, να αλλάξει.
0: Πρόσφατα τώρα, κι άλλη φορά έχει, τι έχει ναι, πάρει την αποφάση. Το 1980, σαν σήμερα, γεννιέται ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, δηλαδή στα γενέθλιά του 20 Final Four.
1: Καλό.
0: Τώρα, από θανάτους, το 1952 πεθαίνει η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. 1992 πεθαίνει η Μάρλεν Ντίτριχ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φονλός. Γερμανίδα ηθοποιός.
1: Καλύτερα Ντίτρι.
0: Ναι. Και το 2012 τέλος φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Κώστας ο Καράς, ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος είχε ασχοληθεί και με την πολιτική.
1: Ναι. Σε άσχημο καιρό για την πολιτική, από ό,τι διάβασα τα αποτελέσματα χθες έφυγε ο Καράς. Πάμε να δούμε λίγο τώρα και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Όχι λίγο, να αρχίσουμε και να τα πούμε εις ολόκληρον.
0: Να καλημερίσω, εγώ θέλω πρώτα την Ιωάννα.
1: Καλημέρα Ιωάννα. Και η Live Sport, η οποία λέει στους ισχυρισμούς, στους ισχυρούς των play-off του Champions League, η ΑΕΚ προφανώς, έτσι.
0: Ναι.
1: Βίντα Μάνταλος και Γκατσίνοβιτς, βοηθή του Νίκολιτς στη Λεωφόρο, γράφει. Πάμε να δούμε πιο κάτω. Καλό στα παιδιά, λέει, καλό στα 3-0. Ο Παναθηναϊκός παίρνει σκούπα απόψε, τελειώνει τη Βαλένθια στις 9 και 4 και προκρίνεται στο Final Four του της Ender. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Τώρα στη δική μου οθόνη, Γιάννη, τα γράμματα δεν βγαίνουν αυτά.
0: Ωραία, θα σας το δω εγώ.
1: Α, μπορείς, ναι, μπορείς.
0: Λοιπόν, ηφαίστειο το ΆΚΑ από τους οπαδούς του Τριφυλιού, στο πλευρό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Εργίνα Ταμάν, απλά διαμαρτυρήθηκε. Δεν του αξίζει να μην είναι στο Final Four. TJ Shorts, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Μιλάμε η πιο κλισέ δήλωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αθλητή για οποιαδήποτε φάση.
1: Όπως επίσης και το μην υποτιμάτε τον αντίπαλο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απαιτώ κόσμια συμπεριφορά από όλους. Αυτά από το...
1: Αναμάρτε τους πρώτους του Λίθου Βαλέτο.
0: Λοιπόν, αυτά από τα του Παναθηναϊκού. Πάμε τώρα
1: στον Ολυμπιακό. Και τρίτο, μπασκετικό τσουνάμι από το φοβερό Ολυμπιακό που διέλυσε στο Πρικυπάτο 82-105 τη Μονακό και πέρασε με 3-0 αέρα στο Final Four. Σκούπα κατά κόκκινη, λέει. Η πέμπτη σερή παρουσία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας. Καυτός Φουρνέ, 22 πόντι, 6 στα 10 τρίποντα. Σούπερ Πίτερς, 18 πόντι. Διψήφιος Ουόκαπ με 14. Βεζένκοφ, 10. Μακίσικ, 10. Μπαρτζόκας, είμαι ευγνώμων, αξίζουμε να είμαστε εδώ. Και οι Αγγελόπουλοι λένε ιστορικό επίτευγμα, δεν είμαστε όμως το φαβορί στο Final Four. Έχουν πιάσει το νόημα, γιατί η ελληνική ομάδα, άμα τη χρήσεις φαβορί, θα βγει τελευταία. Τέσσερις μεταγραφικές προτεραιότητες, λέει, goalkeeper, stopper, half και επιθετικός στη βασική λίστα του Παναθηναϊκού. Προς Δυναμό Ζάγκρεπ, ο Γετβάη, τι λέει?
0: Γράφουν στην Κροατία.
1: Γράφουν στην Κροατία, ναι. Τώρα, το έχει ξανακάνει με οδηγό τις τρεις σερί νίκες στην Link Face του Champions League, Ολυμπιακός, στην ευθεία των play-off. Ξέρει από Φάληρο, επόμενο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ να περάσει για τρίτη φορά φέτος αλόβητος από το Καραϊσκάκης. Κόκκινη απάντηση, ο Ολυμπιακός πέρασε 29-36 από την έδρα της ΑΕΚ, στο handball είναι αυτό, και έκανε το 1-1 στους τελικούς της handball premier. Και Champions League περιμένει αντίπαλο στο τελικό η Arsenal, 1-0 την Ατλέτικο. Η ΑΕΛ ζητάει αναδιάρθρωση από 14 σε 16 ομάδες, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει το αίτημά της δεκτό.
0: Μάλιστα. Πάμε στη Sport Day, είναι η επόμενη εφημερίδα. Γράφει λοιπόν, και πώς να το χάσει για τον Ολυμπιακό. Πάρτι λοιπόν και 3-0 με κατοστάρα μέσα στο Πρικυπάτο, κόντρα στην αποδεκατισμένη ομολογουμένως Μονακό. Επίδειξη δύναμης από την αρμάδα του Μπαρτζόκα που παράλυμα με την πρόκριση στο με την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας έστειλε, μάλλον παράλληλα με την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας έστειλε και μήνυμα. Δεν γράφει παράλληλα, παράλλημα έγραφε.
1: Ήθελε να βάλει δύο λάμδα. Τι έγινε?
0: Ξέρω, τέσμα. Okay. Λοιπόν, τι έχουμε? Έστειλε και μήνυμα κούπα στους πιθανούς αντιπάλους της. Πολύ καλή εμφάνιση από Φουρνιά και Walkup που πέτυχαν από 22 και 14 πόνους αντίστοιχα, με τον δεύτερο να έχει και 5 assist. Στους διακριθέντες και ο Πίτερς που έβαλε 18 πόντους. Πέμπτο σερί Final Four για τους Πειραιώτες και πρώτη φορά σκούπα σε Best of 5. Από δίπλα, Ολυμπιακός εζυγίστη και μετρήθη. Μιλάμε για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού. Το πλάνο του με τη Λίμπαρ στην Τούμπα και οι λόγοι που δεν έφερε αποτέλεσμα. Άρχισε ο σχεδιασμός του Βασικού, του Βάσκου, συγγνώμη, για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Παναθηναϊκός, ούτε ο Τετέι του κάνει. Ο Μπενίτεφ εισηγήθηκε σε Κοτσόλη και Κορώνα την απόκτηση βασικού φορ. Η απογοήτευση του Γιάγκουσιτς. Κοντά στην Δυναμό Ζάγκρεπ φέρεται ο Γετβάη. Νέα σενάρια για Φερεϊρίνια. ΑΕΚ, με διαφορά αστέρι του μήνα. Ο Κοϊτά αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στη Super League 1 για τον Απρίλιο, συγκεντρώνοντας 67,12% των ψήφων. Τσέλιες, Σάμροκ Ρόβερς και Ομόνια είναι με τα σημερινά δεδομένα οι πιθανές αντίπαλοι της Ένωσης στα play-off του Champions League. Άρης, νοκάουτ ο Διούδης και Champions League στον τελικό η Arsenal. ΠΑΟΚ, τρέχει ο Γιακουμάκης. Η στροφή του Ρουμάνου, σχολιάζει ο τρελός του χωριού στην εφημερίδα, και όφι διπλή ανάπλαση, σχέδιο ανταλλαγής του Γεντίκουλε με δημοτική έκταση. ΑΕΛ πιέζει για αναδιάρθρωση. Στη Super League 2, Νίκη Βόλου προχωράει η θύρα 3 και Μαρκό ανανέωσε ο Σούλης. Αυτά από την εφημερίδα.
1: Λοιπόν, Μπάγερ Παρί απόψε θα γίνει χαμός, φοβερό παιχνίδι θα είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο φως των σπορ. Σκούπα για κούπα. Στο Final Four για πέμπτη σερή χρονιά. Οι Ερυθρόλευκοι σούταραν με το εκπληκτικό 54,5 από το τρίποντο, 18 στα 33 με 13 στα 21 στο πρώτο ημίχρονο. Φουρνέ 22 πόντους, Πίτερς 18, οι πρώτοι σκόρερ. Δεν χρειάστηκε να φορτσάρουν Βελτσένκοφ και Ντόρση. Μπαρτζόκας, αυτή η πρόκριση ανήκει σε όλους, παίκτες, οπαδούς, κλαμπ. Έχουμε ακόμα δύο μάτς μπροστά μας, θα τα δώσουμε όλα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Walk-up, είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Κάναμε ένα ολοκληρωτικό παιχνίδι. Αυτή η ομάδα έχει χτιστεί για να πάρει την Ευρωλίγκα. Στόχος είναι η κορυφή. Ο Ολυμπιακός έκανε με άνεση το 3-0 επί της Μονακό, επικρατώντας και στο πριγκιπάτο με 105-82. Αντίπαλο στον ημιτελικό Φενέρ ή Ζαλγκύρης. Αχ, αυτή η Φενέρ που δεν μπορούμε. Που δεν μπορεί να την κερδίσει ποτέ.
0: Γιατί ρε, φέτος την κέρδισε.
1: Κέρδισε μία και έχασε μία. Κέρδισε εκεί, έχασε εδώ.
0: Όχι, έχασε εκεί,
1: κέρδισε εδώ. Είχα πολύ Τελαβίβ, μείωσε σε 2-1 τις νίκες στη σειρά με τη Ρεάλ Μαδρίτες 76-69. Αυτό είδα στιγμιότυπα. 20 χρόνια ήταν πολλά, διαβάζουμε από κάτω. Η Arsenal έλαβε 0 την Ατλέτικο με γκολ του Σάκα και επέστρεψε σε τελικό Champions League περιμένοντας την Bayern ή την Paris απόψε ρεβάν στις 10. Για να δούμε από την αριστερή στήλη της εφημερίδας. Στον δρόμο της επιστροφής γράφει τι ισχύει για τον, με τον Γιάρεμτσουκ, την αδυναμία της Λιόν να τον κρατήσει τον παράγοντα Μουντιάλ και τον Ταρέμι. Επιστρατεύεται ο Μποντένσε, τα 20 λεπτά της Τούμπας ίσως του δώσουν το εισιτήριο για το κυριακάτικο μάτς με τον ΠΑΟΚ, η αίσθηση του Μεντιλίμπαρ για το φινάλε των play-off και μια μεγάλη αλήθεια για το φετινό LKB σε σχέση με την προηγούμενη διετία. Βασίλης Χριστόπουλος, να μην είναι ασανσέρ η ομάδα, ο ιστορικός παράγοντας και νυν υπεύθυνος τύπου της Καστοριάς μιλάει για την άνοδο των γουναράδων στις εθνικές κατηγορίες. Φυσικά στο Βαγγέλη Γιφτόπουλο, έτσι, που έχει πιάσει την περιφέρεια γύρω-γύρω, εκεί όμως προς τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο. Ο Παναθηναϊκός, να πάει σπίτι του βασικά. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια και θέλει την νίκη για να προκριθεί στο Final Four του ΆΚΑ. Αταμάν, είναι δυνατόν ο Γιανακόπουλος να μην μπορεί να δει το Final Four στο ίδιο του το γήπεδο? Θα είναι. Μια ομάδα με ομάδα ασφαλείας η αποστολή των Νυχτερίδων. Plexiglas τοποθετήθηκε πίσω από τον πάγκο τους. Τι άλλο βλέπουμε? Εμφατική απάντηση Ολυμπιακός 36-29 την ΑΕΚ στους τελικούς της Handball Premier και ισοφάρισε 1-1 τη σειρά. Αντίο Τζιζάνιο, ο τεράστιος Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Πορτορικανός μπασκετβολίστας, πέρασε και από τα ελληνικά γήπεδα. Να προσθέσουμε, εξαιρετικός παίχτης. Έμπλεξε. Μετά τη νέα ήττα από την Αυστραλία, 17-6, η Εθνική Πόλου Γυναικών θέλει συνδυασμό αποτελεσμάτων σήμερα για να περάσει στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γιατί δεν κατέβηκαν να παίξουν, τι 17-6. 17-6.
0: Ναι, είναι περίδυναμη όμως και η Αυστραλία.
1: Σαν να μην ήταν στο γήπεδο.
0: Στις πισίνες γενικότερα. Η Αυστραλία, λέω, είναι υπερδύναμη στην πισίνα.
1: Καλή είναι, αλλά μην ξεχνάς ότι είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές την τελευταία φορά. Η διαφορά είναι χαώδης τώρα αυτή. Να ήταν 17-13, να πεις, α, εντάξει, έχασε λίγο, λίγο εύκολα.
0: Δεν πειράζει.
1: Πάμε παρακάτω, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής ακολουθεί. Θρίλε, μόνο εσύ. Έκσταση. Συγχαρητήρια της ΠΑΕ για την πρόκριση. Ολυμπιακός Μονακό 82-105. Επόμενη στάση ο ΆΚΑ και κούπα. Σαρωτικός ο Ολυμπιακός ισοπαίδωσε τη Μονακό στο Πριγκιπάτο και προκρίθηκε με 3-0 στο Final Four. Μπαρτζόκας, θα τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο. Walk-up, αυτή η ομάδα χτίστηκε για να το σηκώσει και ο Tyler Dorsey έχει τραβήξει επιθετικά τον Ολυμπιακό όλη τη σεζόν και τώρα ετοιμάζεται για τρίποντα στο ΟΑΚΑ. Άρεσαν στον Μέντι, Μποντένσε και Λουίς όσο έπαιξαν. Τους υπολογίζει για τη νέα μάχη με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Υποψήφιος ο Μπρούνο αντί του Ορτέγκα και έρωτας των Γάλλων για Γιάρεμτσουκ. Είναι απίστευτα αποτελεσματικός, απόλυτα αφοσιωμένος στην πίεση. Και κύριος πρόεδρος, το πρόβλημα δεν είναι η ήττα, είναι ότι ξεχάσαμε πως νικάμε. Κρίμα.
1: Κρίμα. Και άδικο. Μεγάλη αμαρτία.
0: Ναι. Ώρα του σπορ.
1: Ώρα του σπορ. Πέταξε για το ευρωπαϊκό. Με ενάναλη στη διάθεση του coach Σάκοτα, πάρουμε 500 ενωσέτες αύριο στο πλευρό της ομάδας, είναι το μπάσκετ. Και δίψα και πίστη. Το football meets data. Δίνει στην ΑΕΚ φαβορή για να μπει στη link phase του Champions League. Φαβορή λοιπόν η ΑΕΚ σύμφωνα με αυτό το football meets data. Όλοι στην ΑΕΚ δεν ασχολούνται με κανένα σενάριο παρά μόνο με το ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό και το πώς θα πάρει η ομάδα τους 3 βαθμούς. Και πιο κάτω ισοφάρισε 1-1 στη σειρά των τελικών με ήττα 29-36 στο κεκλεισμένον για το hardball. Κεκλεισμένον, ξεκεκλεισμένον εντός έδρας παίζατε. Πάμε στη Sport Time. Ναι.
0: Λοιπόν, η Sport Time στο σημερινό της φίλο έχει τον Μπαρτζόκα με τον Παπα-Νικολάου. Κοιτάζονται οι δυο τους, χαμογελούν και λένε Πέμπτη και φαρμακερή, θα τα καταφέρουμε να πάρουμε ένα Final Four μετά από 4 αποτυχημένα.
1: Μ' αρέσει πάντως που μπορείς να δεις την άλλη πλευρά του Παπα-Νικολάου.
0: Τώρα ταλέντα είναι.
1: Φαντάζεσαι ότι θα χρειάζεται.
0: Μέτρο Σπορ.
1: Πάμε στη Μέτρο Σπορ. Θέλει να τελειώνει, λέει ο ΠΑΟΚ, θα κυνηγήσει τη δεύτερη νίκη που θα του χαρίσει την πρόκριση χωρίς το άγχος τρίτου αγώνα στην τετράδα. Περιστέρη ΠΑΟΚ. Αυτά απόψε στις 6 απόγευμα. 7. Μπούτσικος το Περιστέρι με μεγάλο κίνητρο απέναντι σε έναν αντίπαλο με ποιότητα και συνοχή. Κοντά στην έξοδο, μόνο με θαύμα θα συνεχίσει την καριέρα του στους κίτρινους ο Γαλανόπουλος. Δεν ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη. Ο Θόδωρος Καρυπίδης ξεκαθάρισε πώς θέλει να παραχωρήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του Άρη, αν δεχτεί σοβαρή πρόταση. Πιο δίπλα, αποθέωση των τσέχικων μέσων ενημέρωσης σε Παυλέγκα, ο ήρωας του ΠΑΟΚ. Ελπίδες για Κουμάκης και Χατσίδης ανέβασαν αριθμούς, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα προπόνησης πάντα και στον ΠΑΟΚ πιστεύουν πως θα μπορέσουν να αγωνιστούν πριν τη λήξη των play-off. Μετά την σκοτεινή περίοδο των τελευταίων 2 μηνών, τα χαμόγελα επέστρεψαν μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού. Δεν αρκούν όμως μόνο αυτά για να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Πέθανε ο Χωσέ Πικουλίν Ορτή, θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ για το θάνατο του σπουδαίου Πορτορικανού σέντερ σε ηλικία 62 ετών. Ήταν ο πρωταγωνιστής της κατάκτησης του κυπέλου Κόρατς από τον Άρη στην Προύσα. Τι ξυλού είχε πέσει εκεί πέρα. Άρης, ένας τρίλος δεν είναι πια ανάμεσά μας. Μπόνι, η ψυχή μου κλαίει.
0: Αυτά από τον αθλητικό τύπο. Καλημερίζουμε τη Σταυρούλα, τη Μαρία, την Ελένη και την άλλη Ελένη. Δύο Ελένες έχουμε μαζί. Λοιπόν, πλησιάζει 8:30 και εμείς θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσουμε μουσική και θα πούμε σιγά σιγά στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Είναι πλούσια πάλι.
0: Είναι. Φύγαμε.
1: Σαν του Νιώβ.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Και να είμαστε εδώ και πάλι.
4: Εδώ είμαστε. Όπως πάντα, δεν χαλάμε χατήρι και δεν ξεχνάμε να γυρίσουμε στην ώρα μας. Γιάννης Βαλικούδης,
3: Χάρης Κανταρίδης
4: και Πρωινή Περιπολία.
3: Κάτσε εδώ πέρα, έχουμε ένα θέμα με την μετάδοσή μας. Τώρα εγώ το διαπίστωσα. Ναι. Θα την επαναφέρουμε σε λίγα δευτερόλεπτα.
4: Ωραία. Μέχρι τότε εγώ μπορώ να πω.
3: Πες.
4: Θα λέω. Λοιπόν, Μάσα Μπούκα, παρεούλα μας. Μάσα Μπούκα στη πλατεία Δασίου, 17 αριθμός, στο κέντρο της πόλης, σουβλάκι και γκριλ. Παραγγελίες στο 25520-21-245, υπέροχος χώρος για να καθίσετε και έξω τώρα που καλοκαίριασε επιτέλους, να γευτείτε ένα ολοκένουργιο κατάστημα με φοβερή υγειονομική έτσι, καθαριότητα κτλ. Μπορείτε να πάτε και να δείτε από μόνοι σας και να γευτείτε από μόνοι σας ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ υγιεινά και όμορφα. Ακόμα, Κασαπιάνο ο Βανές, από το 1924, σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, 100 και πλέον χρόνια στην πόλη της Ορεστιάδας. Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγού Διαμάτη γωνία, 25520-28525 το τηλέφωνο. Και για να κλείσετε τα ραντεβού σας για το συνεργείο που διαθέτει, ούτως ώστε να παίρνετε σειρά, να κάνετε το σέρβις σας, το προγραμματισμένο ή να διορθώσετε βλάβες του οχήματός σας. Ακόμα, Παντρών. Παντρών απέναντι από την κεντρική πλατεία, 20 τουλάχιστον ώρες από το 24ωρο εκεί, σας περιμένει, μας περιμένει να γεμίσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας με όμορφες παραστάσεις και εξαιρετικές γεύσεις. Από καφέ, πρωινό, ροφήματα, οτιδήποτε τραβάει η όρεξή σας, μέχρι τα κοκτέιλς και τα ποτά του βραδινού, αλλά και τα event που λαμβάνουν χώρα εκεί πέρα. Και να μην ξεχνάμε φυσικά ότι μετά τις 9 ανοίγει τις πύλες του και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα από την πιάτσα των ταξί, και μας περιμένει και σας περιμένει και όλους τους περιμένει, είτε για το τμήμα της ονυχοπλαστικής, τον καλοπισμό των νυχιών, είτε το τμήμα της ποδολογίας για την αντιμετώπιση διάφορων παθήσεων των ποδιών. 2552-025-331. Τα είπα όλα.
3: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
4: Να πω και την...
3: Επαναφέραμε και το live μας στο Facebook.
4: Ωραία.
3: Υπήρχε ένα
4: και...
3: θέμα.
4: Και πες πάμε μου τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Για της πάμε οποίας Γιάννη.
3: Τι, λείπει ο Κωτάκης.
4: Από το πλάνο, το πρώτο δηλαδή, όχι ότι λείπει γενικώ. Ναι. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Κάντε εμβόλια για τον αυθόδηλη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να διαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ως σχοινάς. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κατάγγειλαν ότι η αρχιοθέτηση της υπόθεσης αποτελεί πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που συγκλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος. Από την αριστερή πλευρά τώρα, εικόνες ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου. Μυστήριο, τι δουλειά είχε με τον Ράμα στη Δερβιτσάνη ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός είναι αυτός. Πριν πάει στην Τουρκία, η Γκυλφόιλ ανακοίνωσε επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα τον Ιούλιο. Και τώρα εδώ, πού πάει το πριν πάει στην Τουρκία? Πριν πάει στην Τουρκία, ο Τραμπ θα σταματήσει εδώ, ή πριν πάει στην Τουρκία, επίσκεψη Γκυλφόιλ ανακοίνωσε ότι θα έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα?
3: Έλατε.
4: Εδώ σε θέλω. Θα συνοδεύεται από τους Χέξεθ και Ρούμπιο. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση. Νέα έκθεση, τεράστια υπερκέρδη κατέγραψαν και το 25 οι τράπεζες. Και ο Αλέξανδρος Τάρκας λέει οι δύσκολες αποφάσεις της Ελλάδας για τη δράση στο Ορμούζ.
3: Μάλιστα. Προχωράμε λοιπόν στον Ελεύθερο Τύπο, που είναι και η επόμενη εφημερίδα. Στα Σκαριά λέει νέο Fuel Pass. Μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια.
4: Άιντε, θα πάμε.
3: Λοιπόν, εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, προς νέα παράταση και η επιδότηση των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης σε μια κλωστή η εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν, σε Αμπουντάμπη και η Ιορδανία, ο Μητσοτάκης.
4: Πάνε και αυτές οι χώρες.
3: Ναι. Κλείδωσε εντός εισαγωγικών η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Όπως αποκαλύψαμε και εμείς στο Ράδιο Εύρος, κλείδωσε και η επίσκεψη Τασούλα στο Βόρειο Εύρο.
4: Πολλά κλειδιά έχουν πέσει τελευταία.
3: Κοίτα, τα κλειδιά, ξέρεις, το θέμα είναι βέβαια να τα βάζεις στις κλειδαριές και να ανοίγουν.
4: Ναι. Αλλιώς πασπαρτού.
3: Ναι, αλλιώς το κουβαλάς κλειδιά, ναι, είναι τζάμπα βάρος. Πολλές φορές μπορεί να είναι αυτό. Λοιπόν, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή.
4: Μάλιστα, χθες γιόρταζε.
3: Ναι.
4: Η ειρήνη.
3: Η ειρήνη.
4: Σε Αγίας Ειρήνης.
3: Σωστά. Λοιπόν, ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσεια. Οι υπερήρωες αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπι, προφανώς. Βγήκε και καινούριο τρέιλερ.
4: Για... Ναι, ναι, το
3: είδες. Okay. Ραβασάκια ΑΔΕ για αγροτικές επιδοτήσεις του 2023. Και στη δεξιά στήλη Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδος σε φοιτητικές εστίες. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση. Ηλεκτρικά πατίνια τέλος για ανήλικους. Κατά 50% αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα στο πρώτο τετράμινο του έτους. Εκατοντάδες παραβάσεις και πειραγμένα πατίνια με 100 χιλιόμετρα την ώρα.
4: Ο Χρυσοκοίδης πάντως είπε, λέει, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τα πατίνια. Ναι. Τώρα, πού ακριβώς θα μπουν απαγορεύσεις ηλικιακές, θα είναι ταχύτητας, θα είναι διάλογο, θα είναι.
3: Εγώ να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που έχει κάποιον κινητήρα εντός εισαγωγικών.
4: Ναι. Μπορεί.
3: Ναι. Γιατί με αυτή τη λογική θα μπορούν να οδηγούν και ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, άμα δεν απαιτείται δίπλωμα.
4: Ναι.
3: Έτσι. Δηλαδή, από τη στιγμή που φέρει κινητήρα, θα πρέπει να έχει
4: κάποια σχέση με δίπλωμα.
3: Ναι.
4: Κάποια σχέση με εκπαίδευση.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτά τα πατίνια, τα ποδήλατα, αυτά που, τα μέσα που κινούνται με την φυσική δύναμη τέλος πάντων του χρήστη τους, ας μην έχουν τέτοιες απαιτήσεις.
4: Προφανώς. Το κλασικό πατίνι, το ποδήλατο με το πεντάλ, εννοείται ότι. Αν και. Κατάρτιση πάνω σε αυτά χρειάζεται. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει και με τον κύριο Χαμαλίδη έτσι, από το Συγκοινωνιών εδώ πέρα την άλλη φορά. Τα ποδήλατα που περνάνε από τις διαβάσεις, που ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια, που πάνε κόντρα στο ρεύμα. Πού.
3: Ναι.
4: Πολλά τέτοια.
3: Λοιπόν, Παγκράτη εναντίον νέος κόσμος. Μαχαιρώματα 15χρονων από αντίπαλες γειτονιές.
4: Σα δε αυτό. Του ρωτούσα από πού είσαι, έλεγε ο άλλος μια γειτονιά. Παπ, έφτανε πάνω του μαχαίρωνα.
3: Αν είναι
4: δύο περιστατικά σε διαφορετικά σημεία.
3: Έχουμε ξεφύγει.
4: Απίστευτη κλιματικότητα.
3: Και ψηφιακός φάκελος ασθενούς με τις ιατρικές δαπάνες από το 2012 έως σήμερα.
4: Προσπαθώ αυτό να το κάνω εικόνα. Κάθεσαι στην Ινώη, από πού είσαι εσύ? Από την Κλισό.
3: Καλά, τέλος πάντων.
4: Όχι, είναι λίγο τραγικό αυτό για τις μεγάλες κοινωνίες.
3: Όχι, δεν συνέβαινε.
4: Εντάξει. Πήγαινε στη Βίσσα, ας πούμε, έτρωγε ένα ξύλο άμα πήρατε καμιά κοπέλα. Κάποτε. Σε πιο άγριες εποχές όμως υποτίθεται ότι καλυτερεύει η κατάσταση. Εκπολιτιζόμαστε παραπάνω.
3: Δεν καλυτερεύει.
4: Δεν καλυτερεύει.
3: Πάμε θα έπρεπε να καλυτερεύει.
4: Πάμε στα νέα που λέει πάνω-πάνω. Νέα Υόρκη. Μόδα, τέχνη και χρήμα στο Meet Gala.
3: Ναι.
4: Και με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό, γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μεταδοτικότητά του, Ινστιτούτο Παστέρ είναι νωρίς για συμπεράσματα, 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα Κρουαζιερόπλιο, μιλάνε στα νέα ο Δημήτρης Παρασκευής, καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ. Πιο κάτω, ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον, μια ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Ας το πει στον Τραμπ που αρνείται την κλιματική αλλαγή. Από την ενέργεια, λέει, έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό, τη γράφει εδώ πέρα, έχει εκτιμόμενο κόστος και ένα πίνακα, 3.000 ευρώ είναι το όριο, λέει, στις δυσμενές σενάριο να φτάσει η κατανάλωση ενέργειας ανά νοικοκυριό μέχρι και τα 3.000, τη στιγμή που τώρα είναι στα 500. Φοβερό, φοβερά δυσμενά στο σενάριο. Πάντως επαναλαμβάνουμε ότι σε ό,τι αφορά το ρεύμα έδειξαν συγκράτηση οι εταιρείες πάροχοι. Για να δούμε. Τι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις επιβαρύνσεις λόγω πολέμου. Πολιτικό παρασκήνιο. Τι δεν έφερε η επίσκεψη της Ντόρας στον Καραμαλή. Το σκάνδαλο ΠΚΠΕ θα αποκαλυπτόταν από το 2022 αν γυρίσει σαν τραγούδι είναι αυτό. Παμβότιδα, γιατί πεθαίνουν τα ψάρια στη λίμνη. Και αυτό δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.
3: Πού να πεθαίνουν τα ψάρια στα δέντρα.
4: Και αυτό δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει. Τώρα που είπες στα δέντρα, μου θύμισες εκείνο το σχεδιάκι του Αρκάτη, γελιογραφία, που είναι ένα πουλί και ένα ψάρι πάνω στο δέντρο και λέει το πουλί στο ψάρι. Και τι έκανες εσύ για μένα δηλαδή. Και, λοιπόν, είπε κάποιος εκεί κάτοικος της περιοχής και ίσως και αλλιάς, δεν ξέρω, ότι το είδα στην τηλεόραση, λέει πάντα είχαμε θανάτους ψαριών σε κάποια τέτοια εποχή, δεν ξέρω γιατί τέτοια εποχή, αλλά αυτή τη φορά το φαινόμενο μπορεί να είναι και 5 φορές περισσότερο. Δηλαδή ξεφεύγει για αυτό που θεωρούσαμε φυσιολογικό. Για το Ιράν, τι διδάσκει ο Ιούλιος Κέσσαρας στον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, επαναπατρισμοί, τα νέα κίνητρα για brain gain των επιστημόνων για να εργαστούν σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Τελικά είναι μεταδοτικό, πάμε στο Μακελιό.
3: Λοιπόν, εφημερίδα Μακελιό, παραίτηση και σκαμνή, εθνικό σκάνδαλο υποκλοπών, γκυλοτίνα η απόφαση του κυρίου Τζαβέλα για αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ξεσκονίζει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προσφεύγει στο Στρασβούργο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4: Να πάει.
3: Να πάει.
4: Κοίτα τώρα, γενικά και με τους θεσμούς της Ευρώπης, οχυρώνεται λίγο περισσότερο η όλη ιστορία περί δικαιοσύνης. Ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα τα... Γιατί, εντάξει, δεν κάθεται καλά. Ομολογουμένως δεν κάθεται καλά αυτή η τόβαλα στο σιρτάρι, ενώ τρέχουν τα πάντα γύρω.
3: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, πιο πάνω έχει εδώ πέρα κάτι ωραία μουτράκια και λέει: αυτοί είναι οι κατσαπλιάδες που έφαγαν με τηλεφωνικές απάτες 1.200.000 ευρώ από ηλικιωμένους. Από δίπλα το τρίγωνο του διαβόλου, τα στενά του Ορμούς, λουκέτο σε αεροπορικές εταιρείες, μέγενη στα βενζινάδικα.
4: Εγώ σκέφτομαι 1.200 φάγαν, ένας δεν αγόρασε ξηραφάκι. Ένας είναι ξυρισμένος.
3: Γυναίκα είναι. Α, όχι.
4: Δίπλα.
3: Λοιπόν, από δίπλα. Πατέρας εκτέλεσε με 4 σφαίρες τον 29χρονο οδηγό του Ιωταχή που σκοτώθηκε ο 17χρονος γιος του.
4: Μέσα ήταν ο γιος του. Παρέα κάναν τα παιδιά.
3: Α, ναι.
4: Παρέα κάναν τα παιδιά. Το 22 έγινε αυτό. Αν ζούσε το παιδί τώρα θα ήταν και αυτό 21. Συνομήλικη ήταν. Και δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει, λέει. Πάντα τον απειλούσε, μια μέρα τον χτύπησε. Είχε ζητήσει και προστασία, νομίζω. Είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα, τι είχε κάνει. Αλλά μιλάμε για την Κρήτη.
3: Αφού λέει τον κυνηγούσε 2 χρόνια για να τον ξεκάνει.
4: Ναι, φαντάζομαι. Έψαχνε τη στιγμή. Τώρα...
3: Πάμε πιο κάτω. Πόσο ο Ζελένσκι άρπαξε 2,8 δις ευρώ από τους Έλληνες πολίτες, δανεικάκια γύριστα, στο ευρωπαϊκό δώρο των 90 δις. Χανταϊός, ο νέος εφιάλτης από την Ποντίκια και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Λένε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Μεταδίδεται δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, ναι. Όχι δεν μεταδίδεται. Τώρα ένα κλειστό σύστημα όπως το Κρέας Γερόπλου, να δούμε τι μεταδοτικότητα θα έχει. Γιατί θέλει από 5 μέχρι 15 μέρες για να εμφανιστεί η επόαση. Γι' αυτό θα τους βάλουν στην καραντίνα τώρα. Το καραντίν θα μας μπατάρει.
3: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έφεραν τον Τούρκο πολίτη Πατριάρχη Βαρθολομαίο να μιλήσει στη Βουλή με τα βαΐων και κλάδων, λέει.
4: Να τώρα τα έχει με αυτόν.
3: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ποτέ πάντα τα είχε. Λοιπόν, ναι. Εφημερίδα Εστία.
4: Πάμε λοιπόν στην Εστία. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιο τέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλες που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει. Το ΦΕΚ, Φιλοφημερίδας Κυβέρνησης, επιβεβαιώνει την Εστία για την παρέτηση του αρεοπαγήτου. Στα στενά της σύμβασης Μοντρέ, είναι το άρθρο του Κώστα Κόλμερ. Στην Ελλάδα, εντός του έτους ο Ντόναλτ Τραμπ, τον προγραμματισμό του ταξιδιού που θα πραγματοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ στη χώρα μας, εντός του έτους απεκάλυψε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ούτε μία πρόβλεψη για τους πολυτέκνους στις προσλήψεις εκπαιδευτικών. Έλειπε όλη η κυβέρνηση από την ιστορική ομιλία του Βαρθολομαίου στη Βουλή. Προς το ΝΑΤΟ στρέφεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Αγώνας για την αναγνώριση των γενοκτονιών είναι το άρθρο του Θεοφάνη Μαλκίδη. Και η στήλη Παραθυναλός του Δημήτρη Καπράνου φιλοξενεί άρθρο με τίτλο «Επιστρέφοντας στον τόπο των ποικίλων εγκλημάτων». Φύγαμε και πήγαμε στην Εσπρέσο.
3: Πάμε να δούμε τι γράφει και αυτή. Λοιπόν, η μαύρη μοίρα του Νότι. Λίγους μήνες μετά το θάνατο της γυναίκας του, θρηνεί για την αγαπημένη του αδερφή Πολιάνα. Ο άφαντος στάρ της πίστας έχασε και το τελευταίο στήριγμά του. Η ανέτα του, όπως τη φώναζε, νικήθηκε από τον καρκίνο. Πιο πάνω. Σία Κοσιόνι, όπου φύγει, φύγει από τον Σκάι. Παραμένει μέχρι το τέλος της εβδομάδας στο δελτίο και μετά άντε γεια!
4: Γιατί το Sky.
3: Το Sky, ξέρω εγώ. Σύμμαχοι για τα ΑΜΕΑ, Χρονοπούλου και Αυτιάς και γκαλά μόδας με αρχαία Ελλάδα και γυμνό. Kids πανηγύρι από celebrities. Μας έρχεται μεγάλος σεισμός. SOS από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, έτσι καμιά φορά να σπάμε τον κανόνα στον οποίο οι σεισμολόγοι παρουσιάζονται καθυστεχαστικοί.
4: Τώρα οι υπόλοιποι θα τα βάλουν μαζί του.
3: Ναι.
4: Και θα υπάρχει ένα suspense.
3: Ναι, γιατί σπάς τον κύκλο της καθιστικής
4: τάξης και της καθιστικής συμπεριφοράς.
3: Αυτής. Λοιπόν, η Miss Young και ο παρανοϊκός Δηληβεράς. Τι έκανε σε εστεμένη, αλλά και σε άλλα θύματα του. Αυτά.
4: Και πάμε να δούμε την εφημερίδα των συντακτών, η οποία γράφει όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του Διεθνούς Δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, για την ανάγκη μαζικής κινητοποίησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα διαχρονικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων, για τη δημοκρατία όπου ο πολίτης ψηφίζει αλλά δεν έχει δικαιώματα. Για το σύνθημα «μπλοκάρετε τα πάντα». Μάλιστα. Στενά του ορμού πιο κάτω, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ, αυτό μας έλειπε, και από δίπλα από τη δεξιά στήλη, σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις μέρες, στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί, η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα, ενδιαφέρουσα.

0: του Φρίντριχ Μέρτς και πιο κάτω το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες? Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Τι προβλέπετε για νησιά και περιοχές Natura, οι περιορισμοί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πού καθιερώνεται τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου. Πιο κάτω, Βαρθολομαίος. Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήτο πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας και αυτοθυσίας. Τόνισε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος στην ομιλία του σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία του για την ηχηρή αμφισβήτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
1: Είδες πόσο μπροστά ήταν οι αρχαίοι. Έλεγαν ειρήνη καλείται το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο πολέμων.
0: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Παρακάτω. Αδιάγνωστο ένα στα τρία περιστατικά διαβήτη. Το πρόγραμμα όπου συμμετείχε η Ελλάδα και Τραμπ, είμαστε σε μια αψιμαχία με το Ιράν. Έτσι τη χαρακτηρίζει.
1: Ανταλλάσσουμε ύβρις.
0: Για να δούμε τι λέει. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται, παιδιά, στο Βαλ γραφείο με αφορμή την επαναφορά του προεδρικού τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε χθες τον πόλεμο με το Ιράν ως αψιμαχία, ενώ παράλληλα κάλεσε την Τεχεράν να συμπεριφερθεί έξυπνα. Είμαστε σε μια μικρή στρατιωτική αψιμαχία. Την αποκαλώ αψιμαχία επειδή το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα. Του χάλασε πάλι. Δεν θέλουμε να μπούμε μέσα και να σκοτώσουμε ανθρώπους, πραγματικά δεν θέλουμε, πρόσθεση.
1: Αν μπουν μέσα δεν θα σκοτώσουν μόνο ανθρώπους, θα σκοτωθούν και άνθρωποι τους.
0: Λοιπόν, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Yeah.
0: Έτσι λέει εδώ πέρα. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν κόστησαν σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Να μην πούμε τώρα για τους μισθούς.
1: Όχι, δεν το πούμε.
0: Στην έκτη ακριβότερη αγορά πέρασε και στο ντίζελ κίνησης από τη 15η θέση, στην οποία βρισκόταν στα μέσα Απριλίου. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε ελληνικό νοικοκυριό εκτιμάται στα 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Οι νέες εντάσεις στα στενά του ορμούς εντείνουν την αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.
1: Το κάνουν.
0: Ναι. Στην αριστερή στήλη τώρα, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο προς τους Έλληνες του εξωτερικού. Και Νέα Δημοκρατία όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη σε συνάντηση εφόλης της ύλης με τον πρώην υπουργό στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού.
1: Την πρώην. Την πρώην, λέω.
0: Με την πρώην υπουργό, ναι. Στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού. Πιο κάτω. Ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις υποκλοπές. Λοιπόν, με κεντρικό επιχείρημα τη σύγκρουση καθηκόντων στο πρόσωπο του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, που αποφάσισε να διενεργήσει ο ίδιος την έρευνα για την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, ενώ κατά το κρίσιμο διάστημα είχε εποπτικό ρόλο στην ΕΕΠ. Φέριτ Χότζα, είμαι αρκετά σίγουρος ότι τουλάχιστον η αίτηση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τις θαλάσσιες ζώνες θα υποβληθεί μέχρι το τέλος του έτους, αναφέρει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Φέριτ Χότζα. Οικοδομικά υλικά. Ανατιμήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 25% στο κόστος κατασκευής μεταφέρουν παράγοντες του real estate, μιλώντας για, για κερδοσκοπικά φαινόμενα λόγω της συγκυρίας. Βραβεία, η κριτική στην πολιτική και στις πρακτικές του Ντόναλντ Τραμπ μέσω των βραβείων Πούλιτζερ είναι ενδεικτική του νέου συμβολικού ρόλου που έχουν αποκτήσει παρόμοιοι θεσμοί στην Αμερική. Βενετία, με αναταράξεις ξεκίνησε την πορεία της στην 61η Biennale της Βενετίας που αγγίζουν και την ελληνική συμμετοχή. Η Ρουμανία, σε κυβερνητική κρίση βυθίζεται η Ρουμανία, χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία και έχει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την κατάρρευση της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης μειοψηφίας.

0: πιο ψηλά τον πύχη, του σηκώνει ο Αλέξης Παπαχελάς. Και μόδα και τέχνη, Νικόλ Κίντμαν και Λόρεν Σάντσες Μπέζος στο Met Gala, που φέτος είχε θέμα Fashion is Art. Οι διάσημοι προσκεκλημένοι που εμφανίστηκαν στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης προσπάθησαν να απαντήσουν σε ένα ερώτημα. Είναι τελικά η μόδα τέχνη? Και αν ναι, είναι το σώμα μας καμβάς?
1: Ποιον είδα?
0: Ποιον?
1: Εκεί, στο Γκαλά. Το μόντου του Μπλάντης. Τον ρέκορντμαν του Επικοντόπη, την αραβωνιαστικιά του.
0: Ωραία. Και τέλος το κύριο άρθρο, νέο αίμα στο δημόσιο. Το δημόσιο, λέει, απαξιώθηκε στην κρίση με αποτέλεσμα να γίνει αποθετικό για καταρτισμένους και φιλόδοξους νέους που θα μπορούσαν να προσφέρουν σε θέσεις μάχημων λειτουργών. Έχει περάσει πολύς χρόνος, αλλά η τάση της φυγής δεν έχει αντιμετωπιστεί δραματικά. Τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται τώρα είναι μια αρχή. Χρειάζεται όμως να αλλάξουν συνολικά το περιβάλλον και η κουλτούρα του δημοσίου για να γίνει ξανά πόλος έλξης για ικανά στελέχη. Επισημαίνει εδώ πέρα ο αρθρογράφος του κυρίου άρθρου. Και έτσι εμείς θα κλείσουμε την εφημερίδα Καθημερινή και θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Sorry seems to be...

0: είμαστε. Λοιπόν, είναι 8 και 10. Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία.
1: Περνούν τα χρόνια. Πώς περνούν τα χρόνια.
0: Περνούν τα ρημάδια.
1: Ναι. Να. Ήδη είναι Μάιος.
0: Μάη μου,
1: σε αυτή την πόλη, για αυτή την πόλη που κλαίει. Όλο με τραγούδια μιλάμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν,
0: τι έχουμε.
1: Για πες. Καλημέρα,
0: έχουμε καλημέρα από Μπάμπη και Δάφνη. Τώρα είχαμε και το άλλο, το live που χάλασε, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Κάποιες απώλειες. Όπως και να έχει, έχουμε όλους εσάς μαζί μας. Έχουμε μαζί μας όμως και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153. Εκεί όπου βρίσκεται φροντίδα και καλοπισμό, ανωτικά το άκρον. Και όταν λέμε φροντίδα, μιλάμε για ένα τμήμα ποδολογίας το οποίο αναλαμβάνει όλες τις παθήσεις των κάτω άκρων με τον πιο ενδεδειγμένο και επιστημονικό τρόπο. 2-5-5-2-0-25-3-3-1.
1: Ξέρεις, δεν έχουμε αναφέρει καιρό.
0: Όχι.
1: Για το Top Charm, την ύπαρξη του ποδοσκοπίου.
0: Ναι, είναι και αυτό ένα μέσο.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ένα εργαλείο του Top Charm, στο οποίο πατάτε πάνω, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πίεση του σώματός σας προς το έδαφος, και έτσι μπορούν να βγουν κάποια συμπεράσματα και να διορθωθεί η στάση του σώματός σας. Όπως έλεγα λοιπόν, 2-5-5-2-0-25-3-3-1 είναι το τηλέφωνο του Top Charm. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού, να πάρετε πληροφορίες, αλλά όλα αυτά μετά τις 9 το πρωί. Και για όσους μας ακούν από το Διδημότυχο, υπομονή, σε λίγο καιρό έρχεται και στα μέρη σας.
1: Γιατί το καλό πράγμα αργεί να γίνει και πρόκειται να γίνει κάτι πολύ καλό.
0: Έτσι,
1: μαζί μας πάντως είναι και το Παντρόν, έτσι, να μην το ξεχνάμε, στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Το καφέ Μπαρ Παντρόν, όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα, όσα χρειάζεστε δηλαδή για να πείτε ότι ο ελεύθερος χρόνος μου αξιοποιήθηκε στο έπακρον. Mm-hmm. Και να διασκεδάσετε και να ψυχαγωγηθείτε και να πιείτε και να συμμετάσχετε σε event ή να παρακολουθήσετε event. Εκεί τώρα, στο ευρύτερο πλαίσιο της πλατείας, μέσα συγκεκριμένα στην πλατεία, βρίσκεται το Μάσα Μπούκα, στην πλατεία Δασίου Πάτη, τον αριθμό 17. Για σουβλάκι και γκριλ, για διάφορες λιχουδιές που πρέπει να πάτε εκεί για να τις καταλάβετε το μέγεθος της ποιότητάς του. Αλλά μπορείτε να κάνετε και παραγγελίες στο 2552021245. Να ξέρετε όμως ότι το Μάσα Μπούκα διαθέτει και χώρο όπου μπορείτε να καθίσετε, να γευτείτε όλα αυτά, να τρέξει το παιδί σας στην πλατεία και ούτω καθεξής, όλα τα καλά που έχει η πλατεία της πόλης μας, που δεν είναι και μικρούλα εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Να πούμε
0: τι έχουμε. Φίτκα Ρένταλ, φυσικά μαζί μας, για ενοικίαση αυτοκινήτου, αλλά και για την επισκευή του γιοταχή σας.
1: Είναι στην Καλλιπόλεως 73, αν θέλετε. Με Λουχαϊκού Διαμάντη, γωνία τέλος πάντων. Πάντα λέμε αριθμό από την πλευρά που είναι η είσοδος.
0: Α, ναι.
1: Ναι,
0: ξέρω.
1: Εκεί μπαίνει ο αριθμός, δεν μπαίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς είναι εδώ. Πάντω έτσι. Εντάξει, εδώ δεν είναι γωνία. λοιπόν, ναι, ομοίωστα και Κασαπιάν ο Βανές, το κατάστημα με τα σιδηρικά και τα χρώματα και τα αρδευτικά και τα είδη θέρμανσης.
0: Και τα πάντα.
1: Τα πάντα όλα που λέμε που έχτισε την πόλη. Είναι στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39, αλλά λόγω του ότι είναι γωνία, είναι συμβολή Αγίων Θεοδόρων. Επειδή η Αγίων Θεοδόρων είναι πιο αναγνωρίσιμη από τη Σωτηρίου Τσερκέζη, αν η είσοδος του καταστήματος ήταν από εκεί.
0: Εντάξει, τώρα αυτοί και οι δύο δρόμοι είναι πάνω κάτω γνωστοί. Λοιπόν, τώρα εγώ
1: αυτά
0: ήθελα.
1: Φίλους μας.
0: Ναι. αυτά εγώ ήθελα να πω τώρα για το University of York Europe Campus, το ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York. Είναι ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Εκπρόσωποι του πανεπιστημίου αυτού, του University of York, θα βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη σε μια ενημερωτική παρουσίαση τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Θράκη, και είστε όλοι προσκεκριμένοι όσοι τέλος πάντων ενδιαφέρεστε για τα ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε για τον εαυτό σας είτε για το παιδί σας.
1: Μάλιστα. Και να συνεχίσουμε με την ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων, καθώς παίρνει σειρά η Κόντρα, η οποία προς τιμή της, πολύ υπομονητικά, περίμενε εδώ στην οθόνη, δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου. Τι σηματοδοτεί, λέει, η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Για να ανακόψει τη ραγδαία φθορά της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλάζει στρατηγική, θέτοντας την ως πρώτη προτεραιότητα τις ανάγκες του κόμματος. Συναγερμός στην αστυνομία, εντωμεταξύ ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Το είπαμε και νωρίτερα αυτό. Κοινωνία με σίλικον η Ελλάδα. Ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Γιάννη, καλώς ήρθες σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, πέρα στα 40. Έντονο προβληματισμό για το δημογραφικό ζήτημα στη χώρα μας προκαλούν τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του Κέντρου Κρήτης του ΟΣΑ για την δυναμική των πληθυσμών στα πλαίσια του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στο σμήθος της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες, λέει. Ο έξαρχος στο πολιτικό, ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές, περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Αχα. Με ηχηρά μηνύματα, η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Αυτά έχει να μας πει η εφημερίδα. Πάμε στη Star Press.
0: Ωραία, πάμε στη Star Press. Έχει μια σχετική, τέλος πάντων,
1: διάγνωση.
0: Να, ναι. Λοιπόν, υπόθεση Ιλτότο. Αυτοκρατορία καφέ ή μια φούσκα. Παρακάτω. Ποια είναι η νέα ερωμένη του Καπότσι?
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο Καπότσις.
0: Με αυτή διέγραψε την Κόνη ο Μάριος.
1: Ποιος είναι?
0: Είναι ο Μάριος, ο Καπότσις.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ο
1: το πρώην, Καπότσι, ο γιος.
0: Ο πρώην της Κόνη.
1: Άτε.
0: Ναι. Παραδίπλα, ήθελαν να την εκβιάσουν με ροζ βίντεο η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας της Μυρτός. Η τρανς είχε ορκιστεί να τη σκοτώσει. Τι να πεις τώρα για αυτή την υπόθεση, πραγματικά. Παρακάτω. Αλείπει τα χτυπήματα για τον Νότι. 6 μήνες μετά τη σύζυγό του, πέθανε και η αδελφή του Πολιάνα. Ράκος ο Σφακιανάκης μετά το μαύρο πέπλο θανάτων που τον έχει σημαδέψει. Έκανε τα πάντα για να τη σώσει από τον καρκίνο, αλλά αμάταια. Παραδίπλα, αυτός είναι ο Πετροβόλος. Οι περιοχές που δρούσε ο Τηλιβεράς, γιατί λιθοβολούσε περαστικούς στην Κηφισιά. Και είναι αυτός ο ένας από τους δύο που ο Πλεύρης διέταξε την άρση, τέλος πάντων, της άδειας παραμονής του.
1: Α, είναι αυτός είναι μετανάστης.
0: Ναι, αυτός και ακόμη ένας που είχαν παραβατική συμπεριφορά προχώρησε σε αυτή την ενέργεια.
1: Αλλά και αυτός τι χου είναι αυτό τώρα? Δηλαδή σταματούσε κάπου και πετούσε πέτρες. Άλλη μια την έσπασε στο σαγόνι, τα δόντια.
0: Α, τόσο.
1: Ναι, κάποια τη χτύπησε στο στήθος με πέτρα και απέφυγε στο τσακ. Αυτή λέει το χτύπημα στο κεφάλι. Αλλά έφαγε την πετριά στο στήθος. Δηλαδή τι νόημα έχει αυτό το πράγμα? Έχει τζαζάρει ο κόσμος εντελώς.
0: Εντελώς όμως. Λοιπόν, παρακάτω. Μπήκε η πλάκα στον τάφο της. Όλα έτοιμα για το μνημόσυνο της Μαρινέλλας. Τη γράφει πάνω στο πτήμα. Και εκβίαζαν και έδερναν μικροπολιτές. Πώς δρούσε η μαφία των λουκουμάδων. Η συλλήψη των δύο αρχηγών και η δέσμευση λογαριασμών. Ρίζος πάστης.
1: Είδα και ένα άλλο ανησυχητικό περιστατικό. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια περιοχή ήταν.
0: Η συμμορία του Καλαμποκιού.
1: Μικρή περιοχή, ναι, γλυκό καλαμπόκι, παιδιά. Είχε να κάνει με το ότι επιτέθηκαν σε ένα περιπτερά Ρωμά της περιοχής και ο άνθρωπος έφαγε ξύλο μαζί με το γιο του πριν από 2 μήνες. Τους χτύπησαν, ναι, αρκετά. Σταμάτησε πλέον αυτός να έχει περίπτερο και αποφάσισε να
0: όχι,
1: κάνει.
0: Όχι, που το κάψανε το περίπτερο πριν, ναι, ανοίξει, ε.
1: Το κάψαν τώρα άλλο μαγαζί που πήγε να ανοίξει. Πήγε να ανοίξει ένα κατάστημα εστίασης και το κάψαν. Τι παίζει δηλαδή, τι κυκλώματα είναι αυτά που λειτουργούν έτσι και περνάνε απαρατήρητα, ασύλληπτα. Και ξέρεις, αυτούς θα πάνε τους κάνουν 2-3 συλλήψεις τυπικά και μετά θα τους ξαναβγάλουν έξω να ξανακάνουν τα ίδια.
0: Ναι, το πιθανότερο.
1: Πάμε στο ριζοσπάστη. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε δεντρωμένο σκηνή η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Συγκεκριμένη εντολή με συγκεκριμένη ανάλυση περιμένει η κυβέρνηση για να επιχειρήσει στην περιοχή μαζί με Ευρωπαίους και Αμερικανούς. Τώρα πιο κάτω στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στοίχημα. να, με παρεμβάσεις, του στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετοιμάζουν το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. ΕΙΔΙΕ, Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα, νέοι αγωνιστικοί σταθμοί στο διήμερο αντιιμπεριαλιστικής δράσης, κινητοποιήσεις στις 16 και 17 Μάη σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή σωματείων και φορέων, κορύφωση στις 17 Πέμπτου με την 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης που φέτος θα ολοκληρωθεί στο Σύνταγμα. Την ίδια μέρα η Παγκρίτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας. Από τη δεξιά στήλη της εφημερίδας, φοιτητικές εκλογές στις 13 Μάη, ακόμα πιο δυνατή η πασπουδαστική. ΓΕΣΕΕΣ, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας στη διοίκηση με πρόεδρο τον ελεγχόμενο εκατομμυριούχο εργατοπατέρα. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, πανελλαδική απεργία στις 13 Μάη, λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία, ούτε ευρώ για τους πολέμους τους. Άγρια καταστολή αντιπολεμικής διαδήλωσης, αύριο το εφετείο για στέλεχος της ΚΝΕ, κάλεσμα σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 9 προμεσημβρίας στην Ελπελπίδων. Και τέλος, 80 χρόνια Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, την Παρασκευή η εκδήλωση «Τα χρόνια της θύελλας» με τον φακό του Μάνου Ζαχαρία.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον Ριζοσπάστη. Ο λόγος στο σημερινό του φίλο γράφει: ΗΠΑ και Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και πρόσωπα στο Ιράν. Παρακάτω, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000 ευρώ, σύμφωνα με το Χαρδαλιά, ριζική ανάπλαση της εισόδου της Ελευσίνας από την περιφέρεια Αττικής και διεθνής τάση για μικρότερης διάρκειας ταξίδια. Τι άλλαξε τον τουρισμό? Τι άλλαξε, λέει. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος, βρέει. Λοιπόν, ευρωπαϊκή αγορά πρώτων πυλών, απειλή στασιμοπληθωρισμού. Ηλεκτρικό ρεύμα, πρώτη αύξηση η Ελλάδα τον Απρίλιο, χάρη. Ορίστε η πρωτιά που ψάχναμε.
1: Τον Απρίλιο.
0: Ναι, τι είπα εγώ.
1: Τώρα είναι τα βαθμολόγια του Μαΐου ανακοινώθηκαν.
0: Α, και.
1: Αυτό λέω, τα συγκράτησαν του Μαΐου. Οι αυξήσεις τον Απρίλιο ήταν κραυγαλές, δεν ήταν παιξιγέλαση.
0: Οπότε τώρα, τώρα χάσαμε την πρωτιά.
1: Τώρα πιθανότατα, γιατί αφού ανέβηκε τόσο που ανέβηκε τον Απρίλιο, τώρα κράτησαν δυνάμεις. Μάλιστα από σε κάποια υπάρχει μια
0: χαρά πήραμε και εκείνη είναι.
1: Μια χαρά πήγαμε, λέω. Καλά πήγαμε.
0: Πήγαμε καλά, τι εννοείς?
1: Που παίρναμε την πρώτη θέση στις αυξήσεις. Παίρναμε μετάλλια, τώρα τίποτα. Θα χάσουμε. Θα αποκλειστούμε. Μας περάσουν άλλες χώρες.
0: Κρίμα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Η ΠΑΤ, 76 κρούσματα αυθόδους πυρετού σε 116 εκτροφές της Λέσβου. Και ΠΑΣΟΚ κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τον Κυριάκο Πιερακάκη για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά. Political.
1: Πήγαμε στην Political, η οποία λέει: ο οδικός χάρτης για φορολογουμένους, οι 5 αόρατες παγίδες των φορολογικών δηλώσεων, πια τα παράθυρα για μικρότερες επιβαρύνσεις. Έκανες φορολογική δήλωση?
0: Όχι. Okay. Πολύ φοβάμαι.
1: Εγώ έκανα.
0: Πήρα
1: θάρρος και έκανα. Στείλει πολιτικά λιγκορέκ του Νίκου Καραμαλή, η Ζαχαράκη και τα μηνύματα στο WhatsApp, το ομαδικό πέσιμο στον Άκη, το χρυσό κέτερινγκ στην Εθνική Πινακοθήκη και το εκλογικό άγχος. Η Νέα Σμύρνη, η Αβάνα και το κόκκινο φεστιβάλ του Κασελάκη. Α, υπάρχει ο Κασελάκης? Τι κάνει αυτό το παιδί? Προειδοποίηση εξάρχου. Ο ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές και περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη, το είδαμε και σε άλλη εφημερίδα. Η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ο CEO του ομίλου Άκτορ. Στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές? Είναι αυτά τα πλεονάσματα που είχαμε, πότε εξαντλούνται? Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, επίσκεψη για ευάνθηση των στρατηγικών σχέσεων σε αμυντικό και ενεργειακό τομέα. Τι ζήτησε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε ήχη Μοχάμαντ Μπιν Ζαγέντ Αλναχάν. Πώς το πω, όλο με τη μία.
0: Μπράβο.
1: Ηχηρό μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη. Η ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών. Ιστορική ομιλία στη Βουλή από τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας. Συνέντευξη στην Πολιτικά. Παντελεήμων, Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής. Στη Ροδόπη, χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζουν επί δεκαετίες με αμοιβαίο σεβασμό και συνεργασία.
0: Μπράβο.
1: Λέει ο κύριος Παντελεήμων. οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η στήλη Black File, το ραντεβού της ΔΕΗ στις Ηνωμένες Πολιτείες, προστατευμένη η Ελβαλχαλκόρ, ικανοποίησε η Unibios, η Trastor, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η πιθανότητα ακύρωσης, οι φήμες για deal, ο ΤΕ Νόβα και η σιωπή. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
0: Τι δεν κατάλαβες δηλαδή, τώρα πες μου, τι
1: δεν
0: τι
1: έχω απολα... πληροφορίες, ρε παιδί μου. Ποια είναι η Ελβαλχαλκόρ? Μην μου πεις ότι ασχολείται με χαλκό. Ξέρω κι άλλους που ασχολούνται με χαλκό. Λοιπόν, SOS για τις φυλακές. Πόσοι κρατούμενοι στείλουν οπλοστάσιο πίσω από τα κάγκελα για φωνικές συμπλοκές? Τι αποκαλύπτουν σοφρονιστικοί υπάλληλοι για τα αυτοσχέδια όπλα? Σταμάτης πουλής για καταδίκη Πολάκη. Υπάρχει πλέον σοβαρότατο πολιτικό ζήτημα για αυτόν και το ΣΥΡΙΖΑ. 5 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή στον Αψής Φακιανό για συκοφαντική δυσφήμιση.
0: Στον Αψής Φακιανό, πόσο καιρό είχαμε να ακούσουμε,
1: να ακούσουμε τη λέξη αυτή από τότε που κάθισε λίγο στην άκρη ο άνθρωπος.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Λοιπόν, προχωράω στην εφημερίδα απογευματινή, άμα ο Χάρης δεν έχει άλλη...
1: Δεν έχω καμία αντίρρηση να τις ολοκληρώσουμε.
0: Ωραία. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12/5 του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ. Επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προς αύξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται.
1: Και επιμένουν, λέει, να ζουν ακόμα. Από τις 12/5 του 2016 και επιμένουν να ζουν ακόμα.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάχωμα στις αυξήσεις στα καύσιμα. Okay. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, ανακαινισμένες με αναγνωστήρια, γυμναστήριο και κάρτα ελεγχόμενης πρόσβασης. Τα βήματα από την εκένωση των καταλήψεων στη σημερινή τελείως διαφορετική εικόνα. Πιο κάτω, η έκθεση που συνδέει ΟΤΑ και κεντρική διοίκηση με την αγορά, και πιο πάνω, τέρμα πάνω δηλαδή, ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26, αποκάλυψε Κίμπερλι, τι είπε για Χέξεθ και Ρούμπιο, έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι και το άλλο μανιφέστο Σκιακαντάρι. Τι έλεγε το 2015. Γενικότερα το μανιφέστο Τσίπρα το επιμελήθηκε αυτός ο Σκιακαντάρις.
1: Α, μάλιστα.
0: Μπαρθολομαίος. Ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Έροχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση. Και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Η θέση μου είναι ότι θα πρέπει να απογορευτούν. Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά, δήλωσε ο υπουργός.
1: Πού το δήλωσε αυτό?
0: Μπέλατε.
1: Εγώ άλλα άκουσα να λέει. Τον άκουσα να τα λέει δηλαδή.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Η θέση μου είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε, λέει, ολοκληρωτική απαγόρευση, αλλά πρέπει να το. Είναι λίγο προσωπική άποψη, αλλά πρέπει να βρούμε μια δικλίδα να μην χρησιμοποιούνται τέλος πάντων από τα παιδιά, να μην γίνονται επικίνδυνα και τέτοιο.
0: Μάλιστα. Τέλος, ο ανταγωνισμός στην Ασία ανεβάζει τις τιμές του LNG, είπε ο εξάρχου στο πολιτικό.
1: Η Ελεύθερη Ώρα, βόμβα δέδια για εμπλοκή της Ελλάδας στα στενά του Ορμούς.
0: Απασφάλισε.
1: Τον Ιούλιο, λέει, ο Τραμπ έρχεται στην Ελλάδα. Απασφάλισε προφανώς τη βόμβα. Πλην του λαού. Μητσοτάκης εναντίον όλων, χωρίς αντίπαλο, τον έχει εδώ με ρωμαϊκή περιβολή. Στο Μεσολόγγι, ο Παύλος Ντεγκρές στο συμβολικό άξιο νεστή. Για τα παιδιά κίνδυνος θάνατος στα ηλεκτρικά πατίνια. Και λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή ή Αστράπη.
0: Μελάτε.
1: Δεν ξέρω. Ο Άγιος Εφραίμ, ο μέγας θεραπευτής ψυχών και σωμάτων, με τα άμεσα θαύματα, αναλαμπή της Ορθοδοξίας από χιλιάδες πιστούς στη Νέα Μάκρη, ο χρησμός του Νικήτα Κακλαμάνη, εντός εισαγωγικών, δεν λέει χρησμός ο Κακλαμάνης, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί. Ναι, μισές δουλειές.
0: Ναι.
1: Έτσι το άμα δίνει τον άνεμο, σήκωσε και το πανί να τελειώνουμε.
0: Καλά. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες. Ναι. Ωραία, πήγε 8:30, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με άλλα έτσι πιο τοπικού ενδιαφέροντος νέα.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thraki.
7: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
8: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
7: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
11: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
12: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία.
4: Ταξίδι, μας ταξιδεύει η μουσική και εμείς ταξιδεύουμε.
3: Σε πάω στα Παρίσια.
4: Στην ενημέρωση. Ναι. Πάμε κατά εκεί.
3: Εκεί σχετίζεται τέλος πάντων το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, κομμάτι τέλος πάντων, τραγούδι δεν το λες, δεν έχει λόγια.
4: Ναι, μουσικό κομμάτι.
3: Λοιπόν, προχωράμε στην πρωινή μας περιπολία, είναι 8:40. Μαζί μας το Top Char, μαζί μας το Παντρόν. Τα σιδηρικά Κασαπιάν.
4: Ακριβώς. Μάσα Μπούκα.
3: Fit Car Rental.
4: Ναι. Και σε λίγο μαζί μας, σε λίγες μέρες, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3: Ακριβώς. Κοίταξε. Και γίνει γνωστό ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί στην Αλεξανδρούπολη για τον εορτασμό των ελευθεριών στην 14η Μαΐου.
4: Αλλά δεν γνωρίζαμε τις Ορεστιάδες.
3: Δεν γνωρίζαμε τις Ορεστιάδες του Βορείου Εύρου.
4: Βορείου Εύρου,
3: λοιπόν, καθώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το Ράδιο Εύρος, θα βρεθεί και στο βόρειο τμήμα του νομού. Στην Αλεξανδρούπολη είναι 14-15 Μαΐου, 16-17 θα βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νομού.
4: Μιλάμε για Δημότυχο και Ορεστιάδα.
3: Δημότυχο και Ορεστιάδα, καθώς από ό,τι μάθαμε θα καταθέσει στεφάνι στο Δημότυχο, μιας και το Δημότυχο είναι μια πόλη που απελευθερώθηκε τη 14η Μαΐου.
4: Ναι, εννοείται, γιατί υπήρχε το Δημότυχο τότε.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Οπότε θα κάνει μια στάση και στο Δημότυχο και έπειτα θα έρθει και στο Δήμο της Ορεστιάδας. Από ό,τι μαθαίνουμε είναι πολύ πιθανό να διενυκτερεύσει και σε ένα στρατιωτικό φυλάκιο της περιοχής. Γενικότερα το ακριβές πρόγραμμα των επαφών και των επισκέψεων του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, δεν έχει γνωστοποιηθεί. Ωστόσο είναι η πρώτη επίσκεψη του ναι, από την ανάληψη τέλος πάντων αυτής της θέσης του Προέδρου της Δημοκρατίας στην
4: και μας γεννά και προσδοκίες, έτσι.
3: Προφανώς.
4: Μας γεννά προσδοκίες, το λέγαμε και χθες από νωρίς, ότι έχουμε μια εκκρεμότητα με το προεδρικό διάταγμα για την ίδρυση της Κτηνιατρικής Σχολής και προσδοκούμε να το έχει υπογράψει μέχρι τότε, να ανακοινώσει την υπογραφή του.
3: Να το ανακοινώσει εδώ, να το υπογράψει
4: να
3: εδώ.
4: Το έχει μαζί του, λέμε. Πώς κουβαλάει ο άλλος το βαντιλτσάκι με τα πυρηνικά.
3: Ναι. πραγματικά. Έχουμε...
4: Μακάρι.
3: Τι.
4: Να γίνει.
3: Μακάρι να είχε γίνει, εγώ θα σου πω. Θα σου το πάω ανάποδα. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ό,τι ακούμε σπασμωδικά από εδώ και από εκεί κατά διαστήματα ότι το προεδρικό διάταγμα τώρα είναι στο γραφείο, τώρα είναι δίπλα από το γραφείο, τώρα είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον έλεγχο της νομιμότητας. Το θέμα είναι ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Αν σκεφτεί κανείς ότι στο αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης ήταν οι πρώτοι εισακταίοι να μπουν τώρα το Σεπτέμβριο.
4: Ακριβώς.
3: Ναι. Το χάσαμε αυτό το χρονοδιάγραμμα.
4: Το 24 αυτό είχε ανακοινωθεί.
3: Ναι, ναι. Άσχετα αν στη συνέχεια το διέψευδαν τα κυβερνητικά στελέχη, έτσι, με αποκορύφωμα εδώ μέσα από τη συχνότητά μας, ο κύριος Κοντογιώργης είχε πει ότι εμείς δεν είχαμε πει ποτέ ότι θα υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές του 26. Είχε υποθεί, είχαμε να τρέξει.
4: Ωραία, και εμείς είπαμε, ωραία, ας είναι το 27. Αλλά έτσι όπως πάμε.
3: Ναι, να είναι το 27.
4: Να είναι το 27.
3: Αυτό είναι το ζήτημα.
4: Άλλωστε, είπαμε, η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα προς το καλύτερο θα πάει το 27. Λένε όλα.
3: Βέβαια, τώρα έτσι να αλλάξω θέμα. Αν και, να πω και κάτι άλλο, ότι υπάρχει μια φημολογία για την επίσκεψη του κυρίου Τασούλα στο Μουσείο Καραθεοδόρη, αν θα επισκεφθεί τέλος πάντων εδώ το Δημαρχείο. Αυτά όλα δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Πιστεύω ότι σιγά σιγά στη διάβγεια θα αρχίσουν να κάνουν κάποιες κινήσεις στην εμφάνισή τους. Θα φάνει και αυτό. Τώρα, βέβαια, πριν την επίσκεψη του κυρίου Τασούλα, προηγείται και η επίσκεψη του Τζιτζι Κώστα. Τώρα έρχεται ο Τζιτζι Κώστας. Μας ήρθε και το πρόγραμμα της επίσκεψής του. Να το βρω ένα λεπτάκι, γιατί δεν το είχα προετοιμάσει, κακώς. Λοιπόν, επίτροπος
4: μεταφορών,
3: λοιπόν, ο κύριος Τζιτζι Κώστας, στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης, διοργανώνει κεντρική εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη στις 9 Μαΐου με κεντρικό ομιλητή, λοιπόν, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, αυτός είναι ο ακριβής τίτλος. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θράκη, ο κύριος Τζιτζι Κώστας θα συμμετάσχει επίσης σε σημαντικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα δύο μέρες νωρίτερα, στις 7 και στις 8 Μαΐου, οπότε από αύριο έρχεται, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η ανακήρυξή του σε επίτιμο διδάκτορα του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης, και θα πραγματοποιήσει και ένα διάλογο με φοιτητές του, και θα έχει και μια συνάντηση με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Αναλυτικά, αύριο στις 7 το απόγευμα θα γίνει η τελετή απονομής του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στο κτίριο της Πριτανίας του Δημοκρατίου στην Κομοτηνή. Ξεκινάμε από Κομοτηνή. Την Παρασκευή στις 12 το πρωί θα έχει έναν διάλογο με μαθητές λυκείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο Καπνομάγαζο που λένε στην Αλεξανδρούπολη, σε συντονισμό της Κυριακής της Μπασκάκη, της συναδέλφου. Έπειτα την ίδια ημέρα, την Παρασκευή, θα κάνει μια επίσκεψη στο επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Στις 2:30 θα βρεθεί στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου της Αμφιτρίτης, ΔΕΣΦΑ. 5:30 το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Χριστόδουλο Τοψίδη, στο Νομαρχείο, και στις 6:15 θα επισκεφθεί έργα του Ανατολικού Περιφερειακού Δρόμου της Αλεξανδρούπολης, και που ψηλό έχει κολλήσει εδώ που τα λέμε. Δεν τολμάνε και πολλοί να το παραδεχθούν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. 7 το απόγευμα της Παρασκευής θα έχει τη συνάντηση με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτοί στεγάζονται στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη. Έχει μετατραπεί εκεί το κτίριο σε μια θερμοκοιτίδα νεοφυείων επιχειρήσεων. Και στις 8 το βράδυ θα απευθύνει χαιρετισμό στους διοργανωτές του EU AXD Night Run, που φέτος φέρει για πρώτη φορά το μήνυμα «Τρέχουμε μαζί για την ημέρα της Ευρώπης». Τώρα, η κεντρική εκδήλωση, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί την μέρα του Σαββάτου, ημέρα του εορτασμού για την ημέρα της Ευρώπης. Θα γίνει στην Αποθήκη 1, από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 11, πρωί-πρωί δηλαδή, στοχεύει στην ανάδειξη της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα των μεταφορών και ειδικότερα στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για την πλατφόρμα του διαδρόμου Μαύρης Θάλασσας Αιγαίου. Ναι, ένα στρατηγικό έργο υποδομών που στοχεύει στη σύνδεση των λιμανιών του Αιγαίου, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, με τη Μαύρη Θάλασσα, Βάρνα, Μπουργκάς, Κωνσταντζα, μέσω οδικών, το τονίζω, ναι, αυτό, ναι.
4: Σύνδεση του λιμανιού μέσω οδικών αξόλων
3: και σιδηροδρομικών
4: αυτό
3: δικτύων. Εγώ τονίζω το οδικών.
4: Ναι. Γιατί θα τονίσω εγώ το σιδηροδρομικό.
3: Θα σου πω γιατί. Καθώς και στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση της σιδηροδρομικής και οδικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Βουκουρεστίου μέσω Αλεξανδρούπολης και Βουλγαρίας. Ξέρεις γιατί το τονίζω? Γιατί πάνω κάτω την μοίρα του σιδηροδρόμου την ξέρουμε. Δηλαδή, με την καλή έννοια το λέω αυτό, ότι ακούμε ότι θα γίνει διπλή ηλεκτροκίνηση.
4: Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό.
3: Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό. Για την οδική σύνδεση έχουμε μια απογοήτευση.
4: Ναι, γιατί η οδική σύνδεση, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον κάθετο, τον περιβόητο, σου λένε ολοκληρώθηκε.
3: Ακριβώς.
4: Αυτό είναι δηλαδή. Ακριβώς. Δεν έχει άλλο.
3: Τώρα, έχει να μας ανακοινώσει κάτι καινούριο ο κύριος Τζικώστας. Εγώ προσωπικά.
4: Δύσκολο το κόμμα.
3: Είμαι αισιόδοξος από τη φύση μου. Ελπίζω. Ελπίζω, γιατί να μην ελπίζουμε, ας πούμε, να χρηματοδοτήσουν έναν σοβαρό άξονα Ορμενίου Αλεξανδρούπολης.
4: Το θέμα είναι γιατί δεν έγινε τόσο καιρό.
3: Δηλαδή,
4: θέλω να πω ότι δόθηκαν ένα σωρό χρήματα για να γίνει κάτι, το οποίο έγινε έτσι όπως έγινε, και θα χρειαστούν να δοθούν άλλα τόσα.
3: Και άλλα τόσα χρόνια.
4: Και άλλα τόσα χρόνια προκειμένου να γίνει κάτι ακόμα καλύτερο.
3: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν αξίζει. Γιατί ναι, οι άλλες χώρες πάνω.
3: Να μην προσδοκούμε.
4: Πώς να προσδοκούμε, γιατί όχι, να αγωνιζόμαστε, δεν είναι μόνο να προσδοκούμε, να το θέτουμε στα φόρα. Αλλά λέω ότι οι άλλες χώρες επάνω, ανεβαίνοντας από εδώ προς τη Φιλανδία, που θα έφτανε μέχρι το Ελσίνκι ο άξονας κάποτε, νομίζω όση εικόνα έχω, τουλάχιστον οι δύο πιο κοντινές μας έχουν φτιάξει τους οδικούς άξονες. Σε μεγάλο βαθμό.
3: Δεν ξέρω αν η Ρουμανία, γιατί ξέρω το κομμάτι αυτό, το Βουλγαρία-Ρουμανία από το Βίλκο Τέρνοβο και μετά, είναι δύσκολο. Όχι, είναι χάλια. Δεν έχει.
4: Ήταν χάλια, δεν ξέρω, έχω να πάω 18 χρόνια.
3: Οκ, εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Όπως και να έχει. Είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων του Τζιτζικώστα το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. Μακάρι να επιβεβαιωθώ, μακάρι τέλος πάντων οι προσδοκίες μου να διασκεδαστούν.
4: Επιβεβαιωθούν, θα λέγαμε.
3: Να επιβεβαιωθούν. Από εκεί και πέρα, ελπίδα όλων μας είναι να μην είναι έτσι ένα απλά ευχολόγιο.
4: Εθιμοτυπική επίσκεψη, ήρθε μέσα σύνδεμα.
3: Τώρα,
4: ήρθε ο βουλευτής στο χωριό που λέγαμε παλιά, τώρα ο επίτροπος του.
3: Ναι, ναι. Τώρα, πέρα από τον κύριο Τζιτζικώστα που θα είναι κύριος ομιλητής στην συγκεκριμένη εκδήλωση, θα μιλήσει και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο εντεταλμένος Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Ρουμανίας Ράντου Μιρούτσα, λέει, μάλλον είναι άντρας.
4: Άντρας, Ράντου, νομίζω ότι είναι αντρικό.
3: Ναι, δεν το ξέρω εγώ. Ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ενώ τον εναρκτήριο χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει η Νιώβη Ρίγκου, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Μαρία Σαράφογλου. Αυτά.
4: Ο ψώμεθα που λέμε. Είχες κάτι για κάποιο δημοτικό συμβούλιο?
3: Ναι. Λοιπόν, σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου. Έχει 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αλλά πριν πάω σε αυτό, να πω ότι από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτήχου ενημερωνόμαστε ότι μέχρι και την περασμένη Τετάρτη, 29 Απριλίου, οι Δημοτικοί Συμβούλοι και οι Πρόεδροι των κοινοτήτων του Δημοτήχου, του Δημοτήχου, μπορούσαν να θέσουν θέματα για ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του δευτέρου διμήνου, αλλά δεν κατατέθηκε κανένα θέμα. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία έχει απαξιωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου για δύο

0: και ανεξάρτητους. Έχουμε και την κυρία Ζηγογιάννη,
1: ναι,
0: Θεοδοσίου,
1: που προσφάτως όμως αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε ενημερώνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου ότι εφόσον δεν έχουν κατατεθεί θέματα προς συζήτηση εντός της προθεσμίας, ο πρόεδρος σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο ενημερώνει τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους προέδρους των δημοτικών της Δημοτικής Κοινότητας Μεταξάδων ότι η ειδική συνεδρίαση δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης θεμάτων. Έτσι λοιπόν, η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δευτέρου Διμήνου 2026 στο Δημότικο δεν θα πραγματοποιηθεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση εδώ πέρα τώρα η Σταφρουλέα Γελαδαράκη μας λέει ότι η παράταξη του κυρίου Τοκαμάνη είχε δηλώσει ότι θα απέχει από τη διαδικασία. Οπότε, ναι, έχει καιρό. Έχει δίκιο η Σταυρούλα Γλαδαράκη και γι' αυτό την ευχαριστούμε που μας
1: χαιρόμαστε που μας παρακολουθεί.
0: Από τον Γενάρη είχε πει ότι δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία. Οπότε, το ξεκαθαρίζουμε και αυτό. Και πάμε τώρα στα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30. Έκδοση ψηφίσματος στήριξη της τρίτεκνης οικογένειας από τον Δήμο Δημοτήχου εν ώψη δημογραφικού προβλήματος τοπικά και πανελλαδικά. Δεύτερο θέμα, είναι, η συγκεντρία είναι η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μεταξάδων, η κυρία Μπιτζέκα Μάρθα. Δεύτερο θέμα, ανάπτυξη διαδικτυακού διαδραστικού γεωχωρικού συστήματος πληροφορίας των ποτάμιων οικοσυστημάτων. Η συγκεντρία, η Δημοτική Σύμβουλος και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Γραμμενίδου Αθανασία. Τρίτο θέμα, συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών και φίλτρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δημοτήχου», προϋπολογισμού 45.905 ευρώ με ΦΠΑ. Εισηγητής είναι ο κύριος Τσιμπαλιώτης Ευάγγελος. Τέταρτο θέμα, με ίδιο εισηγητή, παραχώρηση κατά χρήση του κτηρίου «Παραδοσιακός φούρνος» στο κάστρο Δημοτήχου, στο Σύλλογο Υπηρωτών Βορείου Εύρου και Φίλων Απηρωτάν. Πέμπτο θέμα, παραχώρηση κατά χρήση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτήχου στον Εκπολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Δημοτήχου, τα Δίδυμα Τύχη. Εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας κ. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος. Έκτο θέμα, απόδοση κατανομής δεύτερης τακτικής δόσης στο Μειονοτικό Σχολείο Δημοτήχου από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2026 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων. Εισηγητής είναι ο κύριος Παπαδόπουλος και πάλι. Έβδομο θέμα, τροποποίηση της υπαριθμών 106-2025 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά στην έγκριση εισόδου-εξόδου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή Τσαΐρια του οικισμού Ισαακίου του Δήμου του Δημοτήχου λόγω αλλαγής του τοπογραφικού διαγράμματος. Και τελευταίο θέμα, δεύτερη τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Δημοτήχου 2026, εισηγητή τον αναπληρωτή προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, κύριο Ζαρκάδη Νικόλαου. Αυτά είναι.
1: Μάλιστα,
0: τα θέματα.
1: Αυτά θα συμβούν. Ωραία, οπότε μπορούμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε προς το, με λίγη μουσική προς το διάλειμμα.
0: Ναι, ναι, για να προετοιμαστούμε, καθώς στη συνέχεια θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για κάτι έτσι που έχει να κάνει με τον Δήμο Ορεστιάδας και πιο συγκεκριμένα τη ΔΕΙΑΟ. Μείνετε συντονισμένοι, θα το ακούσετε.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: λεπτά με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Πάμε να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπόλεια. Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Και έχουμε στο στούντιο μαζί μας τον Νίκο τον Νερατζίδη. Ο Νίκος ο Νερατζίδης είναι πρώην υπάλληλος της ΔΕΙΑΟ. Και λέω πρώην γιατί πρόσφατα έληξε μια δικαστική διαμάχη που είχε με την υπηρεσία ίδρυυσης της Ορεστιάδας. Με την οποία η απόφαση ήταν η απομάκρυνσή του από την υπηρεσία. Αρχικά καλημέρα κύριε Νερατζή.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο, τι έχει συμβεί. Εσείς είχατε προσληφθεί στην ΔΕΙΑΟ με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε διάρκεια 24 μηνών, το οποίο ήταν επιδοτούμενο μέσω της ΔΥΠΑ για ευπαθές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άτομα με αναπηρία, όπως και εγώ, όπως είμαι και εγώ.
1: Υπήρχε δυνατότητα παράτασης αυτού του προγράμματος. Πόσο μείνατε εκεί?
2: Τελείωσαν 24 μήνες και ναι, σε αυτά τα προγράμματα υπάρχει μια νομολογία για την οποία θα αναφερθεί και ο δικηγόρος μου καλύτερα, τα οποία μπορούν οι επιχειρήσεις των Δήμων να κρατήσουν και να μετατρέψουν ουσιαστικά τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι, με απλά τη βούληση της επιχείρησης.
0: Άρα είχε μία φορά από ό,τι αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον μία επεκταθεί η συνεργασία σας με τη ΔΕΙΑ?
2: Όχι, απλά επειδή πήρα απορριπτική απόφαση από το ΔΣ της ΔΕΙΑ περίπου ένα μήνα πριν λήξει η σύμβαση μου, έκανα την αίτησή μου για απευθείας μετατροπή της σύμβασής μου και επειδή πήρα απορριπτική απόφαση αναγκάστηκα να πάω δικαστικά.
0: Με ασφαλιστικά μέτρα.
2: Ασφαλιστικά, προσωρινή διαταγή. Κερδίσαμε την προσωρινή διαταγή. Πήγαμε στα ασφαλιστικά.
0: Okay.
2: Και έτσι έπρεπε. Κερδίσαμε και τα ασφαλιστικά, τα οποία έλεγαν ότι παραμένω με απόφαση μέχρι να οριστικοποιηθεί, ας πούμε, η τελεσιδικής η αγωγή.
1: Έχει ωραία ανάγκη της επιχείρηση, να ρωτήσω και αυτό πριν πάμε στο δικηγόρο.
2: Εγώ νιώθω ότι και βλέπω και έβλεπα ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Το έχουν δηλώσει εξάλλου και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις που υπήρχαν για την υποσταλέγωση των ΔΕΙΑ κτλ. Αν αυτή τη στιγμή στο οργανόγραμμα, λέει, στον οργανισμό 79 άτομα πρέπει να έχουμε και εμείς με τις καινούργιες προσλήψεις που έχουμε είναι περίπου 30. Και okay, ακόμα και για να πάρουμε διαχειριστική επάρκεια σαν ΔΕΙΑ πρέπει να φτάσουμε στο 80%. 8-8-64. Από το 30 στο 64 θα γίνουν προσλήψεις με τον προγραμματισμό μέχρι το 29. Έχουν προγραμματιστεί να γίνουν προσλήψεις, αλλά έχουμε και συνταξιοδοτήσεις, οι οποίες είναι οκολίγες.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι και η εμπειρία που αποκτά ένα άτομο όταν δουλεύει 2 χρόνια. Και
2: εμένα, κύριε, με εκπαίδευαν στο συγκεκριμένο πόστο που ήμουνα για να γίνω ορίστου.
0: Ναι, μάλλον λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον δικηγόρο, τον κύριο Μιχαηλό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, είστε καλά?
1: Μια χαρά.
0: Πολύ καλά, εσείς?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ το...
3: Ήθελα...
0: Ναι, ναι, πείτε μας.
3: Ναι. Θα ήθελα, ακούγοντας την κουβέντα, να επισημάνω κάποια βασικά πράγματα για την ομολογία. Μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, υπάρχει πάγια απαγόρευση οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα να μην μετατρέπονται σε αόριστο. Αυτό το πρόβλεψε ο νομοθέτης για να αποφύγουμε φαινόμενα νεποτισμού, διαφοράς, να μην μπαίνει κάποιος από το παράθυρο στο δημόσιο και να μένει για μια ζωή. Ωστόσο, σε αυτό το γενικό κανόνα, γιατί όταν οι κανόνες είναι τόσο αυστηροί, μπορούν να γίνουν και πολύ άδικοι. Υπάρχει ένα πλαίσιο ειδικής προστασίας που έχει να κάνει με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μία ευάλωτη κοινωνική ομάδα είναι τα άτομα με αναπήρεια, όπως ο κύριος Νερατζίδης. Οι Δήμοι ανέκαθεν και οι δημοτικές επιχειρήσεις υπήρξαν φορείς που χρησιμοποιώντας προγράμματα του ΟΑΕΔ, όπου είναι επιδοτούμενη η απασχόληση των ΑΜΕΑ και άλλων κατηγοριών, 55-67 άτομα που έχουν εξαρτήσει, προσφέρα στους συνανθρώπους μας τη δυνατότητα απασχόλησης, ενσωμάτωσης στο κοινωνικό σύνολο με επιδοτούμενη απασχόληση. Όμως και αυτό καταστρατηγήθηκε. Με ποια έννοια καταστρατηγήθηκε? Οι Δήμοι χρησιμοποιούσαν αυτά τα προγράμματα για να εξυπηρετούν πελατειακούς σκοπούς. Δηλαδή, ανακυκλώναν πολίτες σε θέσεις προκειμένου να, αντί η απασχόληση να στοχεύει στην ελάφρυνση των ΑΜΕΑ, να συγκεντρώνουν οι υποψήφοι δήμαρχοι ψήφους. Τι γίνεται λοιπόν? Ήρθε ο νομοθέτης και μας είπε το εξής. Ο νομοθέτης και η νομολογία των δικαστηριών μας. Ότι ειδικά για την απασχόληση αμαία υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί ο φορέας απασχόλησης, να μετατραπεί η σύμβαση ορισμένου χρόνου σε αορίστου, αρκεί να καλύπτει ο υπάλληλος τις συγκεκριμένες ανάγκες και να είναι χρήσιμος στην επιχείρηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του κυρίου Νερατζίδη, εκδόθηκε μια οριστική απόφαση, δεν έχει τερματιστεί η διαφορά, σκοπεύουμε να ασκήσουμε έφεση, η οποία έκρινε το εξής, ότι ενώ η δημοτική επιχείρηση ίδρυψης είχε τη δυνατότητα να μετατρέψει τη σύμβαση ορισμένου χρόνου σε αορίστου, εν τούτης εξέφρασε τη βούληση να μην το κάνει και δεν το έκανε.
0: Ενώ, δηλαδή, ενώ το κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες για την επιχείρηση.
3: Ενώ κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και το σημαντικό ποιο είναι. Γιατί αυτό το πάγιες και διαρκείς ανάγκες το έχει ξεπεράσει η νομολογία. Το σημαντικό είναι ότι η νομολογία δίνει τη δυνατότητα σε ένα δήμο, σε μια δημοτική επιχείρηση, ειδικά για αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, εφόσον έχει τη βούληση, να μετατραπεί η σύμβαση σε αόριστη. Το εναποθέτει δηλαδή την ευθύνη στη δημοτική επιχείρηση και στο Δήμο. Αρκεί ο υπάλληλος να είναι χρήσιμος. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, ενώ υπήρχε η δυνατότητα να γίνει αυτό, και για μένα αυτό έχει αξία, για ποιο λόγο? Γιατί μιλάμε για μια κριτική περιοχή, για την Ορεστιάδα, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει μόνιμη κατοικία εκεί, που έχει γιο με αναπηρία, που είναι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, που ο ίδιος αντιμετωπίζει ζητήματα με την αναπηρία, και ενώ υπήρχε η δυνατότητα να μετατραπεί η σύμβασή του σε αορίστου, για το λόγο ότι δεν το επιθυμούσε η δημοτική επιχείρηση, δεν μετατράπηκε. Έτσι, και αυτό είναι για μένα, πέρα από την όποια νομιμοφάνεια, είναι μια άδικη απόφαση. Γιατί όταν σου λέει το δικαστήριο ότι μπορείς αρκεί να θέλεις και δεν το κάνεις, θα πρέπει να δικαιολογήσεις για ποιο λόγο δεν θέλεις.
0: Κύριε Μιχαήλο, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ακούστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου για ποιο λόγο...
1: Αρκεί το έκρινε δηλαδή. Μια αιτιολογία δεν υπήρχε. Δεν μας έκανε γιατί δεν ήταν παραγωγικός. Δεν μας έκανε γιατί δεν ήταν όμορφος. Που θα έλεγε και ένας γνωστός τώρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια αιτιολογία. Απλά έκρινε, έτσι θεώρησε.
3: Θα σας πω. Ίσα-ίσα κατέθεσε, αν και... αναπαράγουμε τη δίκη, αλλά δεν πειράζει, γιατί έχει αξία αυτά να ακούγονται. Κατέθεσε ως μάρτυρας ο διευθυντής της ΔΕΙΑΟ και τι είπε? Ότι είναι ένας άριστος υπάλληλος. Η δημοτική επιχείρηση δεν εξέφρασε αντιρρήσεις για την ποιότητα του υπαλλήλου. Είναι ένας άριστος υπάλληλος, είναι ένας χρήσιμος υπάλληλος. Mm-hmm. Ποιο είναι το επιχείρημα, για να μην αδικό, ποιο είναι το επιχείρημα? Ότι ο Δήμος και η δημοτική επιχείρηση θα απασχολήσει αμαία, θα προβεί σε πρόσληψη αμαία μέσω τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Έτσι. Γιατί ο κύριος Νερατζίδης αποσχολούνταν μέσω επιδοτούμενου προγράμματος της ΔΥΠΑ. Η δημοτική επιχείρηση υποστηρίζει ότι θα προσλάβουμε αμαία μέσω προκήρυξης θέσεων του ΑΣΕΠ και όχι μέσω επιδοτούμενης απασχόλησης. Ωστόσο, η αλήθεια είναι η εξής, ότι αυτή τη δυνατότητα μέσω ΑΣΕΠ δεν την έχουν αξιοποιήσει ποτέ οι Δήμοι, ποτέ. Λίγες φορές οι Δήμοι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις προτιμούν πάντα να χρησιμοποιούν προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, γιατί επωφελούνται και αυτοί μισθολογικά, έχουν επιδότηση από τη ΔΥΠΑ και ο κύριος Νερατζίδης ήταν εκεί, όπως είπατε, ήταν ένας άνθρωπος που είχε εκπαιδευτεί, ήταν χρήσιμος στην επιχείρηση. Το να κάνουμε μια νέα προκήρυξη, αν την κάνουμε, για να πάρουμε κάποια άτομα τα οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση, ενώ έχουμε έναν υπάλληλο εκεί που δουλεύει τόσο καιρό και έχει εκπαιδευτεί, πιστεύω δεν είναι το πιο παραγωγικό.
0: Ναι, απλά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο να προβούν σε αυτή την απόφαση. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει κάποια...
1: Έχουμε έναν άνθρωπο καταρτισμένο, με εργασιακή εμπειρία πλέον, που τον εκπαιδεύαμε τόσο καιρό για να τον κάνουμε αορίστου. Και ξαφνικά ανακαλύψαμε την Αμερική και είδαμε ότι θα πάρουμε κάποιον μέσω του ΑΣΕΠ που θα χρειαστεί άλλα 2 χρόνια εκπαίδευσης. Κάποιους. Δεν ξέρω, δεν κάθεται καλά στη σκέψη.
3: Και εγώ αυτές τις απορίες έχω. Ωστόσο θέλω να κρατήσω μία αποστασιοποίηση, γιατί αν εμπλακώ στην υπόθεση προσωπικά με την υποκειμενική μου θεώρηση, δεν θα βοηθήσει τον εντολέα. Ευτυχώς έχουμε μπροστά μας και το εφετείο. Ωστόσο, εμένα αυτό που με προβληματίζει στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ποιο. Όταν έρχεται ο νομοθέτης και οι αποφάσεις των δικαστηριών και σου δίνουν τη δυνατότητα να βοηθήσεις ένα δημότησο, ένα συνάνθρωπος που έχει την ανάγκη και δεν είναι βάρος στην επιχείρηση, δεν του κάνεις χάρη, δουλεύει εκεί. Δουλεύει και είναι αποδοτικός, κατά κοινή ομολογία. Και έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις, χωρίς να παρανομείς. Για ποιο λόγο να μην υπερβείς μια γραφειοκρατική, μια στενόχωρη αντίληψη και να μην το κάνεις. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Ναι. Δηλαδή πολλές φορές βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας.
0: Θα αποφεύγονταν και δικαστικά έξοδα, όπως έχει εξελιχθεί η περίπτωση συγκεκριμένη. Υπάρχουν προσδοκίες για τον κύριο Νερατζίδη στο εφετείο.
1: Και σε τι χρονικό ορίζοντα να προσθέσω εγώ θα γίνει το εφετείο? Γιατί αγαπητά με τα δικαστήρια εδώ έχουμε πολύ κακή εμπειρία για το χρόνο.
3: Ευτυχώς τα εργατικά προσδιορίζονται σχετικά σύντομα σε σχέση με τις υπόλοιπες διαδικασίες. Τα εργατικά παίρνουν σύντομες δικασίες. Ωστόσο, το έχω πει και στον κύριο Νερατζίδη, αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις υποθέσεις είναι η στάση του φορέα απασχόλησης. Δηλαδή, αν πας σε ένα δικαστήριο, τι μπορεί να κάνει και ένας δικαστής όταν σου λέει ότι έχεις τη δυνατότητα, αρκεί να εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη σου. Και έρχεται ο φορέας και επιδικεί. Που λέει όχι, εγώ δεν τον θέλω.
0: Ναι.
3: Όταν λοιπόν έχεις μια τέτοια προσέγγιση και μια τέτοια αντιδικία, η αλήθεια είναι ότι στενεύουν οι πιθανότητες ευδοκίμησης μια σχετική διεκδίκηση. Από την άλλη, το δικό μας επιχείρημα είναι ότι αν η εφαρμογή του νόμου εξαρτάται από τη βούληση του εκάστοτε φορέα, τότε δεν θα είχαμε ευνομούμενη πολιτεία, θα είχαμε βουλησιαρχία της κάθε δημοτικής επιχείρησης. Έτσι θέλω, έτσι αποφασίζω.
0: Κύριε Νερατζίδη, γιατί δεν σας θέλουν?
2: Δεν είμαι όμορφος, δεν είμαι... εντάξει, δεν μπορώ να το... δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Ακόμα το ψάχνω, γιατί ακόμα έψαχνα μέχρι τη στιγμή που πριν μπω μέσα, το αν η συζήτηση που θα κάναμε εδώ πέρα θα αφορούσε μια καταγγελία, ένα παράπονο, ένα... που ακόμα το έχω προς το παράπονο και νιώθω ότι ενδεχομένως και τα άτομα που είναι μέσα στο ΔΟΣΟΥ, τα οποία ψήφισαν αρνητικά να απορρίψουν την αίτησή μου, ίσως δεν κατάλαβαν ότι μου έκαναν κακό. Ναι. Ίσως το πήγαν καθαρά στο νομικό, ότι ναι, και αυτό έγινε, γιατί έτσι ξεκίνησε η κουβέντα, ότι νομικά ίσως δεν ξέρουν να ερμηνεύσουν τον νόμο, δεν μπορούν μάλλον, όχι δεν ξέρουν, ναι, και δεν ξέρουν και δεν μπορούν.
1: Ξεπερνώντας και το νομικό κομμάτι όμως, τώρα δεν ξέρω αν θα σας διευκολύνω ή θα πάνω σε αυτό. Υπάρχει και το όλο κοινωνικό, συναισθηματικό. Είμαστε μια πολύ μικρή κοινωνία που γνωριζόμαστε. Δηλαδή, ξέρεις ότι ο τάδε άνθρωπος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα και συνήθως βοηθάς.
2: Δεν θέλω να το πάω στο πολιτικό το κομμάτι ότι υπήρξε κάποιος πολιτικός λόγος από πίσω και γι' αυτό με...
0: Αν δεν το θέλετε εσείς, εμείς δεν το πιέζουμε.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα το έκανε κάποιος άνθρωπος αυτό το πράγμα.
1: Αν το λέγαμε αυτό, θα πήγαινε στη μορφή καταγγελίας.
2: Ναι, δεν μπορώ να το φανταστώ.
1: Εμικρότητα είναι.
2: Ναι, ότι ένας άνθρωπος θα βγάλει τόση κακία σε έναν συνάνθρωπό του. Εντάξει, όχι, με ξεπερνάει αυτό ειλικρινά. Και θέλω να πιστεύω ακόμα και σήμερα που μιλάμε ότι έγινε κάποιο λάθος μέσα στο ΔΣ. Κάτι πήγε λάθος, κάτι δεν... ακούστηκε σωστά όπως έπρεπε.
0: Εσείς τώρα από εδώ και πέρα πώς θα βιοπορίζεστε? Ακούσαμε και τον δικηγόρο σας να λέει ότι έχετε και ένα παιδί που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι. Πλέον είμαι άνεργος, με το Ταμείο Ανεργίας. Με μεγάλη δυσκολία να βρω δουλειά στα δικά μου τα μέτρα. Παρόλο που υπήρχαν κάποιες επαφές αυτές τις μέρες, με βρήκε κόσμος ο οποίος με ξέρει και τι. Αλλά πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα κάνω.
0: Η εργασία σας ποια ήταν στη ΔΕΙΑΟ ακριβώς?
2: Στη ΔΕΙΑΟ ήμουν 2 χρόνια στην τεχνική υπηρεσία. Είχα να κάνω με προμήθειες, συμβάσεις, τηλέφωνα, βλάβες, αποφρακτικά, Το γραφείο της τεχνικής υπηρεσίας.
1: Ποικίλη εργασία.
2: Ναι, δηλαδή. Δεν έμενε.
0: Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν ήταν χειρονακτική η εργασία σας λόγω και της ιδιαιτερότητας. Ήταν
2: ναι.
0: Διοικητική.
2: Διοικητική, καθαρά. Είχα τρεις προϊσταμένους. Είχα αυτή την πολυτέλεια εγώ.
1: Γιάννη, θέλω να κάνει τον κύριο Μιχαήλου. Φαντάζομαι ότι θα έχει δουλειά να τον αποδεσμεύσουμε.
0: Να τον αποδεσμεύσουμε. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει ο ίδιος κάτι.
3: Θα ήθελα να πω ότι εκτός από τον κύριο Νερατζίδη υπάρχουν υποθέσεις σε όλη την επικράτεια που έχει να κάνει με την προστασία της εργασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο νομοθέτης έχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που βοηθάει αυτές τις περιπτώσεις, αρκεί και οι φορείς απασχόλησης να κοιτάνε πώς θα κάνουν το καλό για την κοινωνία και όχι για τους ίδιους.
0: Μάλιστα.
3: Με τη στενή του όρου έννοια.
0: Το κρατάμε αυτό και σας αποδεσμεύουμε.
1: Θα σας ευχαριστήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: πάρα
1: δύναμη πολύ. Στον αγώνα.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε οι τρεις μας.
2: Τέλεια.
0: Ήταν χρήσιμη η συμβολή του δικηγόρου σας.
2: Και λοιπόν, εκεί που έλεγα ότι ήμουν στην τεχνική υπηρεσία και με εκπαίδευαν οι άνθρωποι, οι τρεις προϊστάμενοι μου, είχα τη χαρά και την τιμή και ακόμα και σήμερα το λέω, πέρα από τον εργασιακό χώρο, πολλές ώρες δουλειάς, να με δείχνουν, είχαν την υπομονή και οι τρεις τους, διαφορετικό κομμάτι ο καθένας. Αλλά έβλεπαν ότι, όπως μου λέγανε και ήδη, τραβάς, λέει, αφού τραβάς, συνεχίζουμε.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς δεν πήγατε με κάποια ιδιαίτερη κατάρτιση.
2: Όχι.
0: Την κατάρτιση την αποκτήσατε ναι, με την εργασιακή ναι. εμπειρία.
2: Με κωδικούς της επιχείρησης για να ανεβάζουμε προμήθειες, συμβάσεις και όλα τα συναφή. Ωραία. Φτάνουμε στην ιστορία ότι μέχρι τότε, μέχρι και να λήξει η σύμβασή μου, ουσιαστικά τυπικά 36 του 25, εγώ είχα αλλάξει συμμετών 2-3 πρόεδρους, έτσι. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, ο κ. Πεσταράκης. Ανάλαβε ο κ. Τσελεμπής μετά πρόεδρος. Κανένας τους δεν είχε κανένα πρόβλημα.
0: Και τώρα είναι ο Δήμαρχος.
2: Είναι ο Δήμαρχος και ούτε ο πρώην αντιπρόεδρος, τέλος πάντων, που ήταν πάλι της νέας Δημοτικής Αρχής, είχε κανένα πρόβλημα. Τέλος πάντων, ξαφνικά αλλάζουν τα τέτοια και έρχεται η ώρα να καταθέσω εγώ τα χαρτιά μου για να γίνω αορίστου. Βλέπω ότι κάτι δεν κολλάει. Είχα πολλές μέρες άδεια, έπρεπε να πάρω άδεια. Τέλος πάντων, βρήκαμε τη φόρμουλα. Στο μεταξύ είχαν κάνει για να προσλάβουν 8 μήνα. Mm-hmm. Διαγωνισμό για 8 μήνα μέσω ΑΣΕΠ και τα λοιπά. Γυρνάω από άδεια και βλέπω στην καρέκλα μου. Καρέκλα μου δεν την έφερα από το σπίτι. Στην καρέκλα και στο γραφείο. Βλέπω άλλο άτομο. Λέω, τι έγινε. Φεύγεις από εδώ, λέει, πας στο ταμείο. Όπα, όπα, να πάω. Γιατί ξέραμε ότι δεν υπήρχε ταμείας. Να πάω στο ταμείο, κανένα πρόβλημα. Δεν πρέπει να το δείξουμε με αυτό το. Πώς, είναι ένα οχτάμινο. Βέβαια, οχτάμινο με περισσότερες δυνατότητες από μένα, πιο καταρτισμένο, με πτυχίο κτλ. Το βάλανε εκεί, λέω, ωραία, τουλάχιστον θα ξέρει κάποια πράγματα, θα βοηθήσει. Άψογη κοπέλα, δεν το συζητάω, αλλά τη μείωσαν τις αρμοδιότητες που είχα εγώ.
0: Ναι.
2: Να μην συζητήσω ότι εγώ ένα χρόνο και επί πρόεδρου του κυρίου Τσελεμπή και λίγο πριν του κυρίου Περιστεράκη είχα αναλάβει μαζί με τον προϊστάμενό μου όλη τη διαδικασία για τις αλλαγές των ρευμάτων, γιατί έχουμε 62 αντιλιοστάσια και επεξεργασίες λιμάντων κτλ. Για να μεταπηδάμε προγράμματα κτλ. Για να χαμηλώσουμε το κόστος της επιχείρησης. Το οποίο μέσα σε ένα χρόνο ήταν περίπου 200.000.
0: Ναι, οπότε αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, σας δίνανε αρμοδιότητες.
2: Αρμοδιότητες ουσιαστικά.
1: Υπήρχε μια εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και στην διεκπαιρέωση
2: με την επίβλεψη πάντα των προϊσταμένων, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι να κάνω καμία τέτοια. Και ξαφνικά πάω στο ταμείο. Πάω στο ταμείο και έρχονται μου ένα ζευγάρι κλειδιά και σε ένα μπακαλοτεύτερο ένα νούμερο. Λέω, τι είναι αυτό? Το ποσό και το κλειδιά του χρηματοκιβωτίου. Λέω, έτσι χρεώνεται ένα ταμείο? Δεν ξέρω. Ναι, έτσι θα είναι και αρχίζω, δεν μ' αρέσει αυτό. Κάτι νιώθω ότι κάτι δεν πάει σωστά. Λέω, συγγνώμη, λέω, πρέπει να μου χρεώσετε το πώς το χρεώνεται το ταμείο. Κάτι πρέπει να γίνει. Φωνή βόντων τον εταιρεία μου κάνα μήνα. Έπρεπε όμως οι συνάδελφοι να πάρουν άδεια. Δεν μπορούσα εγώ να πω ότι δεν πάω. Σεβόμενος συναδέλφους που ήταν πόσο καιρό εκεί, έπρεπε να πάρουν άδεια. Αναγκάζομαι να κάνω έγγραφο στις 15 Νάτου. Ότι παιδιά, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι εδώ. Αφού πήραν όλοι οι συνάδελφοι άδεια, γύρισαν. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Και ένα μήνα σχεδόν μετά, στις 8 Δεκάτου, μου κάνουν ένα πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής ταμείου μετρητών. Δηλαδή, 2 μήνες στο ταμείο το δουλεύαμε έτσι, με ένα νούμερο.
0: Χωρίς παράδοση παραλαβή.
2: Τίποτα. Το μέτρησα, το έλεγξα. Από μόνος μου.
0: Ναι.
2: Ότι είναι σωστό. Αλλά δεν ένιωθα ότι γινόταν έτσι. Και συνέχισε να δουλεύει το ταμείο μέχρι και την ώρα που ήρθαν τα καινούργια άτομα που προσλήφθηκαν τώρα μέσω ΑΣΕΠ. Συνέχισαν, ήρθαν και τώρα παρέλαβαν και τα καθήκοντα του ταμεία και το ταμείο και τα πάντα σε χρόνο ρεκόρ. Εμένα μου είχαν δώσει κωδικούς, μου είχαν δώσει τα πάντα, όλα. Απλά δεν είχα χρεωστικό ταμείο. Mm-hmm. Τώρα πόσο σωστό ήταν αυτό, πόσο δεν ήταν. Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό.
0: Εντάξει, βέβαια.
2: Πάντα,
0: πάλι δεν πάρει και την ευθύνη.
2: Το σταυρό μου κάναμε καθημερινά. Πάντα πήγαινα εγώ στη δουλειά μου με το άγχος. Ταμείο, τι θα γίνει. Μπήκε κάποιος, έγινε πολλά μπορούν. Ακούμε. Mm-hmm. Εγώ τι, ποια θα είναι η δικιά μου, ποιος θα με καλύψει εμένα. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Τώρα βέβαια έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο, ναι, όπου πλέον δεν είστε
2: υπάλληλος
0: της ΔΕΙΑΟ.
2: Με πίκρα και θλίψη.
0: Από ό,τι μάθαμε και από τον δικηγόρο σας, θα προχωρήσετε σε έφεση.
2: Ναι, το χρωστάω ηθικά στον εαυτό μου.
0: Χωρίς με αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί
2: από ό,τι καταλάβαμε... Στα παιδιά μου, που τα μαθαίνω ότι όταν σας αδικούν πρέπει να υπερασπίζεις το δίκαιο, μέχρι τελικής πτώσης. Αν θα πέσω, θα τα πέσω, μπορώ να πέσω, δεν ξέρω. Τολικές πτώσεις μεταφορικά πάντα, έτσι.
0: Καλά.
2: Πρέπει αυτό να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο.
1: Εμείς ευχόμαστε να ευοδοθεί η προσπάθεια.
2: Σας ευχαριστώ
1: να βρείτε αυτό που θεωρείτε δίκαιο σας και να αποκατασταθεί, να επανέλθετε.
2: Γέροι να είμαστε αυτό, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Βέβαια. Βέβαια. Και ειδικά έτσι σε μικρές κοινωνίες είναι και λίγο άσχημο, τέλος πάντων, να υπάρχουν τέτοιες ψυμαχίες από τη στιγμή που επαφείται μόνο στην θέληση ή μη της υπηρεσίας να σας διατηρήσει.
2: Πάλι θέλω να το πω πριν κλείσουμε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι 7 που καταψήφισαν το θέμα μου, δεν θέλω να το πιστέψω μάλλον, ότι ήξεραν το τι γινότανε και απλά το καταψήφισαν.
0: Συγγνώμη, πόσα άτομα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο? Οι 7 από τους 11 δηλαδή τάχθηκαν υπέρ της απόλυσής σας.
2: Ναι. Ο τότε αντιπρόεδρος ήταν υπέρ, οι δύο της μειοψηφίας της, και ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο οποίος ήταν ψήφισε παρόν λόγω, για αυτό το λόγο, γιατί δεν μπορούσε να ερμηνευτεί η νομοθεσία από το Συμβούλιο, δεν ήταν αρμόδιο. Mm-hmm. Αλλά η βούληση υπήρχε, εκφράστηκε από όλους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο?
2: Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μακάρι να δικαιωθείτε. Μακάρι. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η περίπτωση του κυρίου Νερατζίδη. Είναι 9.30. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε. Επιστρέφουμε σε
1: ανάλωτη.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
2: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, το ξέρω.
1: Έχεις δίκιο, Γιάννη. Έτσι είπε ο γιατρός να του λέμε. Επιστρέψαμε.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε έχοντας την παρέα μας το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής.
1: Που άνοιξε.
0: Που άνοιξε. Βρίσκεται στην Αναγεννήσεως 153, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, ως ονούπο και στο Δημότυχο. Μαζί μας είναι φυσικά
1: το Παντρόν,
0: στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, στην πλατεία Δασίου. Εκεί όπου βρίσκεται τα πιο νόστιμα οροφήματα, τα πιο νόστιμα επίσης συνοδευτικά πιάτα για τα οροφήματά σας, είτε είναι γλυκά είτε είναι αλμυρά. Και φυσικά τα πιο δυνατά πάρτι της πόλης.
1: Ακριβώς. Και αν πεινάσατε τώρα με αυτά, σας άνοιξε η όρεξη, κάντε μερικά βήματα πιο εκεί και πάτε στο Μάσα Μπούκα, πλατεία Δασίου 17, πάνω στην πλατεία πλέον. Σουβλάκι και γκριλ και διάφορες λιχουδιές πανέμορφες, πεντανόστιμες. Εκεί για παραγγελίες το 2552021245 και φυσικά ένας υπέροχος χώρος για να καθίσετε να τα απολαύσετε μέσα στην πλατεία. Επαναλαμβάνω. Μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα, χαρδευτικά είδη θέρμανσης του Κασαπιάν του Βάνη. Κασαπιάν ο Βανές λοιπόν από το 1924 είναι τρίτη, τέταρτη γενιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το ρωτήσω. Ναι, θα το ρωτήσω. Που όντως χτίζει την πόλη. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και τέλος να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην πόλη της Ορεστιάδας αλλά και συνεργείο. Καλυπόλεως 73 με Λοχαγού, Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο για πληροφορίες και για τα ραντεβού σας. Να κάνετε το σέρβις σας, να φτιάξετε το όχημά σας. 2552028525. Και είτε θέλετε το πιστέψετε είτε δεν θέλετε, ομοίως και εμείς, ήρθε η ώρα του καιρού.
0: Α, ωραία. Για πάμε να δούμε τον καιρό μας.
1: Πάμε από τη Σαμοθράκη, η οποία φαίνεται για σήμερα να έχει χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Για αύριο ιστορικά χαμηλές και μόλις το Σάββατο να επανέρχεται σε κανονικές. Όλα αυτά έχουν απόκληση 2 βαθμών μεταξύ τους. Μην φανταστείτε τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, 12 η ώρα, 19 βαθμοί με 2 που φόρουν νοτιοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. 20 βαθμοί στις 3 με 3 που φόρουν νοτιοδυτικού και καθαρό ουρανό και ένδειξη για κουνούπια.
0: Σιγά σιγά κάνουν την εμφάνισή τους.
1: 19 βαθμοί στις 6 το απόγευμα με 3 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό και 14 βαθμοί στις 9 η ώρα με 1 από φόρο νοτιά και ομίχλη, περιορισμένη ορατότητα η οποία θα κρατήσει και αργότερα και τα μεσάνυχτα με 11 βαθμούς και 1 από φόρο νοτιοανατολικού ανέμου και τις πρώτες με τα μεσονύχτιες ώρες. Το πρωί όμως τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα. 9 η ώρα, 18 βαθμοί με αραιή συννεφιά και 3 από φόρο νοτιά και 21 βαθμοί η μέγιστη αυριανή τιμή της θερμοκρασίας στις 3 και στις 6 με 4 από φόρ νότιου την πρώτη περίπτωση και 3 από φόρ νότιου δυτικού στη δεύτερη με καθαρό ουρανό. Θα περάσει το πολύ πολύ καλά σύννεφο από μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε Άλεξ Πόλη.
0: Πάμε Άλεξ Πόλη που λέει και ο Χάρης. Λοιπόν, 15,8 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή η Αλεξανδρούπολη. Θα ανεβεί στους 20 στις 12 η ώρα και θα φτάσει στους 21 στις 3 το μεσημέρι. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Μετά στις 6 πέφτει στους 20 βαθμούς με αραιή συννεφιά. Στις 9 το βράδυ θα έχει 16 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη σήμερα. Αύριο Πέμπτη στις 9 το πρωί η Αλεξανδρούπολη θα έχει 17 βαθμούς με αραιή συννεφιά. 21 προβλέπεται να έχει στις 12 επίσης με αραιή συννεφιά. 23 η υψηλότερη θερμοκρασία για την αυριανή μέρα στην Αλεξανδρούπολη, επίσης μέρα η συννεφιά, κάπως θα καθαρίσει γύρω στις 6 το απόγευμα, όταν ο υδράργυρος θα αγγίζει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, ανεβαίνοντας προς το Σουφλί, βλέπουμε ότι για 4 διαδοχικές μέρες το Σουφλί θα έχει κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Και ποιες είναι αυτές? Βλέπω μία διακύμανση από 11 μέχρι 26 βαθμούς. Είναι μια νορμάλ διακύμανση για την εποχή. 22 βαθμοί σήμερα στις 12 η ώρα με 2 από φόρο νοτιά και καθαρό ουρανό, όπως καθαρό θα είναι και στις 3 όταν το θερμόμετρο θα φτάσει στους 25 και 3, με 3 από φόρο νότιου ανέμου. 24 βαθμοί στις 6 με 4 από φόρο νότιου δυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα και αραιή συννεφιά με 18 βαθμούς, 3 από φόρο νότιου δυτικού στις 9. Το βράδυ τώρα τα μεσάνυχτα, 14 βαθμοί, 3 από φόρο νοτιά και καθαρός ουρανός και αύριο το πρωί στις 9 με μια αραιή ελάχιστη συννεφιά, 17 βαθμοί με 2 από φόρο νότιο ανέμου. Στους 26 θα σκαρφαλώσει αύριο υδράργυρος, στις 3 το μεσημέρι με 5 όμως από φόρο νότιο δυτικού ανέμου, ζεστός τουλάχιστον θα είναι και αραιή συννεφιά.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε και την πόλη του Δημοτήχου. Αυτή την ώρα το Δημοτήχο έχει 13,3 βαθμούς Κελσίου. 21 προβλέπεται να έχει στις 12 το μεσημέρι, με καθαρό ουρανό και ανέμους έντασης 2 μποφόρ. Σε αυτή τη διεύθυνση και αυτή την ένταση θα παραμείνει ο άνεμος και στις 3 το μεσημέρι, όταν θα σημειωθεί υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Είναι 25 βαθμοί Κελσίου. 25 βαθμούς θα έχει και στις 6 το απόγευμα, ενώ το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 19 η θερμοκρασία. Το πρωί της Πέμπτης, αύριο δηλαδή, θα έχει 15 βαθμούς η πόλη του Δημοτήχου, 23 θα έχει στις 12 και θα φτάσει μέχρι και τους 27 αύριο. Πάμε οριστιάδο, τι λες?
1: Να πάμε μια βόλτα και στην πόλη μας, η οποία δείχνει για το Σάββατο υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Μέχρι τότε κανονικότατα. Και τι είναι το
0: κανονικότητα.
1: Κανονικότητα και κανονικότατα. Λοιπόν, 12 η ώρα σήμερα, 21 βαθμοί Κελσίου, 2 μποφόρ νότιο-ανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός, 25 βαθμοί στις 3 με 2 μποφόρ νοτιά και καθαρό ουρανό, 25 βαθμοί και στις 6 με 2 μποφόρ νοτιά και λίγα σύννεφα. Αρκετά σύννεφα αργότερα στις 9 με 20 βαθμούς και 3 μποφόρ νότιου ανέμου και 16 βαθμοί με 3 μποφόρ νότιο-ανατολικού και καθαρό ουρανό τα μεσάνυχτα. Αύριο το πρωί στις 9, 15 θα δείχνουν τα θερμόμετρα, 1 μποφόρ ανατολικού ανέμου θα πνέει, ελάχιστα, χαμπάρι δεν θα το πάρετε, και αραιή συννεφιά θα υπάρχει στον ουρανό, ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία όπως και στο Δημότυχο θα φτάσει στους 27 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι με 3 μποφόρ νοτιά και λίγα σύννεφα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι
1: ήρθε
0: ώρα.
1: Ήρθε
0: η ώρα να βάλουμε τη Σταυρούλα Γελαδαράκη στην παρέα μας, να μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις όπως καταγράφονται από τα διεθνή και τοπικά, μάλλον εθνικά, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλημέρα, Σταυρούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Να περιμένουμε εσένα.
2: Να
1: μας, διαφωτίσεις με νεότερες πληροφορίες.
2: Γι' αυτό θα κάνω ακριβώς, χάρη, δεν θέλω να αγώνεστε καθόλου. Και εντάξει, θα έλεγα ότι την ίδια στάση, το να μην αγώνεστε καθόλου, να την τηρήσετε και στα θέματα που με τα διεθνή, όπως το θέμα της Μέσης Ανατολής. Τώρα θα μου πείτε να μην αγώνεσαι, πλέον πάει από μόνο του.
1: Είναι λένε, μια ξελένε, μικροδιένεξη, είναι, πώς είπε ο Τραμπ, μια μικροδιένεξη, δεν είναι μια ψημαχία,
2: Αυτό τον τράπεζα δεν μπορείς να πιάσει πουθενά, χάρη. Θα δούμε τι είπε, θα δούμε τι είπε αναλυτικά. Θα ξεκινήσω όμως με το τι ακριβώς συμβαίνει, τα κυριότερα γεγονότα. Το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχτεί τους όρους. Αυτό για αρχή το δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, για να μην ασχολούμαστε μόνο το τι είπε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Βίτκοφ και Κούσνερ συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για μια διπλωματική λύση. Δηλαδή, έτσι, αυτό προσπαθεί να δώσει προς τα έξω. Οι ΗΠΑ, αυτό προσπαθούν να δώσουν προς τα έξω, είναι ότι εμείς καθόμαστε. Το Ιράν πρέπει τώρα να καθίσει και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν υπάρχει μια πραγματική διπλωματική οδός και συνεχίζουμε να την εξερευνούμε, είπανε, θα μπορούσε να είναι αυτή που θα οδηγήσει το Ιράν στην ανασυγκρότηση, στην ευημερία και στο να μην αποτελεί απειλή για τον κόσμο. Αυτό είναι κλείσιμο ματιού και τα πυρηνικά ξεκάθαρα. Η εναλλακτική λύση είναι η αυξανόμενη απομόνωση, η οικονομική κατάρρευση και τελικά η ολοκληρωτική ήττα. Αυτό ήταν το μήνυμα του Ρούμπιο συνολικά. Και να δούμε και τις σημαντικότερες εξελίξεις. Έχουμε τη βασικότερη, η αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, που είχε στόχο τη συνοδεία πλέον μέσω του Ανατολικού Ορμού, την ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Όλο αυτό τώρα βέβαια θεωρείται πάρα πολύ θετικό για το κομμάτι των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν τελικά αυτή η επιχείρηση μόνο να συνοδεύει πλοία στα στενά του ορμού ή όχι κάτι παραπάνω. Αλλά εντάξει, θετικό θεωρείται, θετικό το αφήνουμε κι εμείς. Στο Πεκίνο έφτασε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σύμφωνα με τα Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων, εν ώψη προγραμματισμένων συνομιλίων με τον Κινέζο ομολογό του Wang Yi. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στο πλαίσιο της πίεσης προς τη Τεχεράνη για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει και στον τερματισμό της σύγκρουσης. Είπαμε ότι ο Ρούμπιο έκανε διάφορες δηλώσεις. Επίσης, δήλωσε και ότι οι ΗΠΑ έχουν ολοκληρώσει την επιθετική φάση των επιχειρήσεών τους κατά το Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury, δηλαδή Επική Οργή.
0: Επική Οργή. Θα μπορούσε να είναι διατίτλος ταινίας.
1: Ναι, όντως.
2: Ναι, γενικότερα έχουν κάτι ονόματα, δηλαδή μα κάτι ονόματα, προσπαθούν λίγο να το παίξουν Hollywood, ξεκάθαρα.
0: Και λίγο marketing δηλαδή.
2: Ναι, marketing, από marketing καλό τίποτα αυτός ο πόλεμος. Οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει τους βασικούς στόχους της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι η ιρανική οικονομία Δέχεται σοβαρό και καταστροφικό πλήγμα επίσης, το δήλωσε και αυτό ο Ρούμπιο. Γενικότερα, την ξέρουμε λίγο αυτή τη ρητορική. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι, έχουμε πετύχει τα πάντα. Οι Ιρανοί είναι ένα βήμα πριν από την καταστροφή. Θα αναγκαστούν, θα. Κλασική αυτές οι δηλώσεις, κλασικό το κλίμα. Οι φρουρίτες επανάστευση από την άλλη προειδοποίησαν με επίθεση σε όποιο εχθρικό πλοίο προσπαθεί να περάσει από τα στενά. Η εκεχηρία με το Ιράν δεν έχει λήξει παρά τις επιθέσεις στα στενά του ορμού, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Γκένγκσεφ. Αυτά είναι τα βασικά έτσι, κομμάτια σε όσα έγιναν. Πιο πολύ, αν πρέπει να σταθούμε κάπου, είναι αυτό το βασικό, το ότι διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερία, όπως δήλωσε και ο Τραμπ, για να γίνουν όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Παράλληλα, τώρα βλέποντας έτσι και κάποιες άλλες εξελίξεις, βλέπω και ότι υπάρχει και μια έκκληση διπλωματών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει κατά του Ισραηλινού σχεδίου για μαζικό επικισμό της Δυτικής Όχθης. Αλλά γενικότερα αυτά είναι το κομμάτι των εξελίξεων. Να πάμε και λίγο παρακάτω. Να πούμε ότι σύν τη άλλη τώρα με αυτά υποχώρησε το πετρέλαιο.
0: Α,
2: τα έχουμε αυτά. Ναι, βέβαια.
0: Πόσο καιρό έχουμε να το ακούσω αυτό.
2: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό που έχουμε πει. Υποχωρεί λίγο, αλλά δεν πέφτει πάρα πολύ. Ναι. Τα παλιά
0: και ξανά προς τη δόξα τραβά.
2: Κάπως έτσι είναι.
1: Σαν τη σφεντόνα είναι. Παίρνει φόρα, την τόνει προς τα πίσω και εκτοξεύεται μετά.
2: Ωραία παρομοίωση, όντως. Γενικότερα, οι αγορές έχουν ένα ράλι, έτσι λένε, τώρα μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Πάντως, λέει, το Brent υποχώρησε περίπου στο 1,7%, 108 δολάρια το βαρέλι, θεωρείται αυτό να ξέρετε. Γιατί, λέει, οι αγορές προεξόφησαν μια πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά από την ανακοίνωση Τραμπ. Οπότε, έχουμε και ράλι στις συμμετοχές γενικότερα. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, ενίσχυση και τις προσδοκίες για χαμηλότερο πληθωρισμό και όλα πήρανε αυτήν τη φορά. Μέχρι να πάρουν την αντίθετη φορά, δεν αργούν συνήθως τα πράγματα να αλλάξουν. Οπότε κρατάμε κι εμείς μικρό καλάθι. Να σας πω λίγο και από την ελληνική πλευρά, γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Αμάν.
0: Αμάν?
2: Το περίμενα αυτό, έτσι. Περίμενα κάποια αντίδραση Αμάν. Αλλά ναι, στο Αμάν θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η τριμερή σύνοδος Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Ας θυμίσουμε ότι υπήρχε και μια επίσκεψη εχθές του Πρωθυπουργού στο Άμπου Ντάμπι. Mm-hmm. Γενικότερα είναι αυτό το περιβάλλον οριστότητα στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο και η Αθήνα προσπαθεί να ενισχύσει τον καμβά των κινήσεών της στη γεωπολιτική σκακέρα για να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Δεν μας αναγνωρίζουν.
2: Λοιπόν, είναι από... από τις πολύ ωραίες περιγραφές. Αλλά επίσης αναφέρεται και στην Ελλάδα και την Κύπρο, που είναι οι χώρες της Ένωσης που βρίσκονται πιο κοντά στα τεκτενόμενα με τη Μέση Ανατολή, και αυτό είναι μια αλήθεια. Από την Ευρώπη, σίγουρα, εμείς είμαστε αυτοί που κινδυνεύουμε, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, λόγω εγκύτητας τουλάχιστον πιο πολύ. Εμείς είμαστε πιο κοντά στις εξελίξεις, οπότε και αυτή είναι η στόχευση με αυτές τις επισκέψεις. Τώρα, θα δούμε τώρα στη συνέχεια. Θα έχουμε την αποτίμηση των συνολικών επισκέψεων του Πρωθυπουργού. Πάντως, χθες συναντήθηκε και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συζητήθηκαν και οι περιφερειακές εξελίξεις. Γενικότερα, έχουμε αρκετά σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, να έρθουμε εντός συνόρων, τι λέτε?
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, πιστεύω ότι έχετε πέσει σε αυτή την είδηση. Μπορεί να έχετε προλάβει να την είπατε κιόλας. Αλλά είχαμε ένα φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου.
1: Το διαβάζω τώρα και μου κάνει εντύπωση, Σταυρούλα, το. Mm-hmm. Πώς να πω, πολυσυλλεκτικότητα. Να πω το ότι υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση. Άρχισε να λες, όπως θα το δεις, για τα κράτη που συμμετέχουν σε αυτό το ναυάγιο.
2: Θα προσπαθήσω. Πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ουσιαστικά σήμανε ένα συναγερμό στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, σήμερα πολύ νωρίς το πρωί. Είχαμε βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου.
1: Μία
2: χώρα. Το οποίο προσάρτησε σε... Ναι, δεν το ακούμε συχνά αυτό, αλήθεια είναι.
0: Ναι, λέει μία χώρα. Για πάμε.
2: Το οποίο προσάρτησε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου.
1: Δύο χώρες.
2: Τώρα να πούμε ότι το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο προς την Αλβανία. Τρεις από χώρες. Την Αλβανία προς Ουκρανία.
1: Τέσσερις χώρες.
2: Ναι. Μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Μάλιστα. Υπέστη σοβαρή ζημιά μετά από πρόσκρουση στα βράχια, με αποτέλεσμα να έχουμε βύθιση. Τώρα, Εντάξει, τόσο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος. Πόσο είμαστε στις χώρες μέχρι τώρα, 4?
1: 4. Ένας, 8 Τούρκοι, 5.
2: Ναι, και ένας Κύπρος
1: Αζερβαϊτζάν. Αζέρος, 6. Χαμός.
0: UNICEF.
2: Εντάξει, γενικότερα να πούμε αυτό συμβαίνει λίγο πολύ με τα πλοία. Δηλαδή και το όλο πλήρωμα
1: πλήρωμα. Αφού είναι καλά, αστειευόμαστε έτσι τώρα, μην, δεν υπάρχει τίποτα τραγικό.
2: Ακριβώς, γιατί όπως...
0: αφρίζει σόδα εκεί στη θάλασσα.
2: Αφού δεν είναι πετρέλαιο, παιδιά, το κλέμε δύο φορές, δεν λέτε. Μία για τη μόλυνση και μία για το πόσο έχει φτάσει. Πάλι καλά να λέμε, είναι μόνο σόδα, δεν ξέρω. Δεν πρέπει να έχει πολύ ψηλή τιμή η σόδα. Πάντως, ναι, όντως, η ενέα ναυτική διασώθηκαν με επιτυχία. Έγινε επιχείρηση από το λιμενικό σώμα. Οπότε... να πούμε επίσης και το πλοίο νήσος Σάμος για Πειραιά έξω από την Άνδρο συμμετείχε στην έρευνα διάσωση. Οπότε όλα καλά πήγανε για τους ανθρώπους. Αυτό είναι ότι τέτοια πράγματα μπορεί και να συμβούν, να λήγουν τουλάχιστον αίσια και να μην υπάρχουν σοβαρά θέματα στη συνέχεια. Τώρα να σας πω σε ένα καυτό θέμα, το οποίο βασικά θα είναι πιο καυτό άμα δεν συμβεί. Μιλάμε για τον ετήσιο καθαρισμό οικοπαίδων λόγω αντιπυρικής περίοδου. Πάρα πολλοί ιδιοκτήτες είναι τώρα σε μια κατάσταση που ψάχνονται τι ακριβώς εκεί, γιατί άλλαξε και ο νόμος, έχουμε και ένα καινούργιο νομικό πλαίσιο. Πάντως αυτό το θέμα των καθαρισμών οικοπαίδων δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Η προθεσμία είναι σε αντίστροφη μέτρηση, ξεκίνησε ήδη από την 1η Απριλίου, ολοκληρώνεται 15 Ιουνίου, καλό να το θυμόμαστε και αυτό. Οι υπόχρεοι λοιπόν μέχρι και στις 15 Ιουνίου πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τα οικοπαίδά τους, αλλά να τα δηλώσουν κιόλας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα ακαθάριστα.gov.gr.

0: είναι και λίγα. Υπάρχει τώρα μια οικία, έχει εκδοθεί, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, που περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες. Βέβαια, βλέπουμε και τους κατατόπους Δήμους να δίνουν σχετικές οδηγίες. Ένα καλό παράδειγμα είναι ο Δήμος Αμοθράκης, που έβγαλε τη σχετική ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών. Θα το δείτε αναλυτικά στη συνέχεια και στο radioevros.gr. Το οποίο από εκεί θα κλείσουμε και με τις ειδήσεις. Ήδη είπατε αρκετά θέματα. Το ότι, ας πούμε, θα έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ορεστιάδα μετά την Αλεξανδρούπολη, ήταν από τα θέματα που αναφέρατε. Τον Επίτροπο Αποστολιστικό, που επίσης έρχεται σε Θράκη και Εύρο για την ημέρα της Ευρώπης. Οπότε αυτά λίγο έτσι τα λέω, τα αναφέρω μόνο σε τίτλους. Στη συνεδρίαση που έχουμε σήμερα για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημότυχο, επίσης θα την βρείτε και αυτήν στο radioevros.gr. Μόνο σε μία είδηση θα σταθώ λίγο παραπάνω, και αυτό γιατί ίσως να έχουμε εξελίξει από αυτήν που δεν πέφτει πολύ στο μάτι, είναι ότι η θαλάσσια περιοχή της Θράκης εντάχθηκε στο Διεθνές Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά. Mm-hmm. Ανέβηκε χθες το θέμα στο radioevros.gr. Είναι ενημέρωση από την Ορνηθολογική που είχε και τη σχετική. Τέσσερις περιοχές βασικά εντάχθηκαν. Μία είναι και η θαλάσσια περιοχή της Θράκης. Τώρα θα μου πείτε τι μπορεί να έχουμε σαν εξελίξεις. Προσέξτε τώρα ότι.
1: Για ανεμογεννήτριες, τις απαράκτειες.
0: Ακριβώς. Γιατί πρέπει να. Είναι ένα καθοριστικό βήμα για την ένταξή τους και στο δίκτυο Natura 2000, για ζώνες ειδικής προστασίας δηλαδή. Σύμφωνα με τη σχετική οδηγία που υπάρχει για τα πουλιά. Οπότε αναφέρεται αναλυτικά και στην ανακοίνωση ότι θα πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει για διατήρηση μέτρων προστασίας, να τις εντάξει δηλαδή σε ειδικές ζώνες. Οπότε μάλλον έχουμε εξελίξει και σε αυτό το θέμα. Θα το δούμε βέβαια. Θα δούμε αν θα υπάρξει ανακοίνωση από τους φορείς. Προς το παρόν μπορείτε να το δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr, όπως και πολλά ακόμα θέματα που ανεβαίνουν εκεί, όπως πάτε και στη συνέχεια της ημέρας. Αυτά.
1: Ωραία, Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αποδεσμεύουμε. Να πούμε ότι η Σταυρούλα Γελαδαράκη θα είναι στον αέρα του Radio Evros ξανά στις 2 και στις 5.30 με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Θα έχουν προηγηθεί βέβαια, όχι θα έχουν προηγηθεί, θα έχουν μεσολαβήσει και τα σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 έως τις 8 ανά μία ώρα. Στις 8 έχουμε το εύγχο μουσικοδρόμιο με το Χάρη Κανταρίδη, ενώ τώρα, σε λίγα λεπτά, έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευροσκόπιο για να συνεχίσει την ενημέρωσή σας μέχρι και τη μία. Τι σημαίνει όλο αυτό? Μένετε συντονισμένοι στο Radio Evros και στο radioevros.gr για να είστε ενημερωμένοι.
2: Ακούτε και διαβάζετε και να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
3: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο ευρωσκόπιο μας και σήμερα. Είναι 6 λεπτάκια μετά τις 10, είναι 6 του Μάη του 2026. Και είμαστε εδώ με το ευρωσκόπιό μας μέχρι τη μία. Εδώ θα είμαστε για το επόμενο τρίωρο, με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και για τη ζωή μας γενικότερα. Κυρίως στην τοπική ισογραφία και επικαιρότητα εστιάζουμε με τον ευρωφακό του ευρωσκοπίου μας, στην καθημερινή τρίωρη ραδιοεφημερίδα μας. Έτσι, για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας, την ενημέρωσή σας, την ενημέρωση όλων για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Εδώ στο Ράδιο Εύρο συμβαίνει αυτό κάθε μέρα από τις 7 το πρωί που ξεκινάμε. Άλλωστε, δεν σταματάμε. Η ενημέρωση είναι Ράδιο Εύρο, το ξέρετε. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε στη συχνότητά μας. Καλώς σας βρίσκουμε όσοι ήδη είστε συντονισμένοι από νωρίς και μέχρι πριν από λίγο περιπολούσατε με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη και τη Σταυρούλα και Λαδαράκη τα τελευταία λεπτά στην πρωινή περιπολία. Εξάωρο πρόγραμμα ζωντανών διαδοχικών εκπομπών. Μόνον εδώ για την ενημέρωσή μας, για την επικοινωνία μας. Για να μοιραζόμαστε ό,τι μας ενδιαφέρει, μας απασχολεί, μας ανησυχεί, μας προβληματίζει, μας χαροποιεί, μας κάνει να χαμογελάμε. Όλα εδώ. Μοιραζόμαστε τη ζωή, την καθημερινότητά μας. Όλη η διάβλη για αυτόν τον τρόπο, η διάβλη της επικοινωνίας μας είναι ανοιχτή. Για αυτόν τον λόγο. Όλοι οι τρόποι για την επικοινωνία μας. Να θυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 2552-029-413. Εδώ ακούμε τη φωνή σας, 2552-029-413. Απαντάει η Κατερίνα μας. Την καλημέρα μας και δίπλα στην Κατερίνα. Να θυμίσω το κινητό τηλέφωνο που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής για τα γραπτά σας μηνύματα, το 6977-549-975. 6977-549-975. Γραπτά μηνύματα, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές. Και στα κοινωνικά δίκτυα παντού, στα social media δηλαδή, ελληνιστή. Facebook, Instagram, X, TikTok, για όσους τα χειρίζεστε αυτά και τα χρησιμοποιείτε, κάντε τα like σας και τα follow σας, να είμαστε και εκεί σε επαφή, κοινωνικά δικτυωμένοι, για να λάβουμε τις παρεμβάσεις, είτε δημόσια, είτε inbox. Αλλά και info@radioevros.gr, η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία επίσης για τα μηνύματά σας, αλλά και η φυσική μας διεύθυνση, ο χώρος μας. Για μια καλή μέρα από κοντά, αν περνά ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας. Εδώ είμαστε πάντα με τις πόρτες μας ανοιχτές, τις καρδιές μας ανοιχτές, τα μικρόφωνά μας ανοιχτά για όλες και όλους. Αδριανουπόλεως 170 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Οι εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος από που εκπέμπουμε παντού στον κόσμο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο που ακούτε καθημερινά 10 με 1 στους 97,1 στα FM, στον κεντρικό και βόρειο Εύρο. 95,3 στα FM για τον Νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας και από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων όπου μπορείτε να μας βρείτε πολύ εύκολα για όλο τον πλανήτη. Καλημέρα λοιπόν παντού σε όλο τον κόσμο, στους απανταχούς συμπατριώτες μας εντός και εκτός συνόρων. Καλημέρα στα κορίτσια μας στο μικρό δέριο, έστειλαν τις πρώτες καλημέρες η Λούλα μας με τα τρία. Τι είναι αυτά, τρεις φωτεινοί ήλιοι, χαμογελαστοί, λαμπεροί, μπράβο, έτσι όπως πια έφτιαξε ο καιρός. Μας ανήκει και την άνοιξε ο καιρός, ανήκει και τη διάθεσή μας. Και η Λούλα ήδη μας το δείχνει αυτό και με τα μηνύματά της και την καλημέρα της, την αισιόδοξη. Γεια σου Λούλα και στο μικρό δέριο, γεια σου Δεσποινάκη και σε σένα, ναι, με τα 6 όμορφα ολάνθιστα κόκκινα τριαντάφυλλα που μας στέλνει σήμερα η Δέσποινα, όσες και οι 6 ημέρες του μήνα που διανύουμε. 6 του Μάη σήμερα. Γεια σου Δεσποινάκη. Να είστε καλά κορίτσια. Μαζί μας και σήμερα οι καλύτεροι όπως πάντα άλλωστε. Να θυμίσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες, συνοδοιπόρους, στην εκπομπή και στη ζωή. Γιατί ξέρετε, όταν εμπιστευόμαστε τους καλύτερους βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι. Και δεν υπάρχει καλύτερο στο χώρο από το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που έχουμε ανάγκη στο τραπέζι μας, από το Χαγιάτι. Ποιο άλλο, αυτή είναι η απάντηση απόλυτη στο ερώτημα το τι θα φάμε σήμερα κάθε μέρα. Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα και ξενιάσαμε. Στην Κωνσταντινούπολη 179, στην Νέα Ορεστιάδα ο χώρος του. Με ένα τηλεφώνημα στο χώρο μας, στο 2552-02-25-25. Την καλημέρα μας τα κορίτσια μας εκεί, καλά μαγειρέματα σε όλα τα κορίτσια. Είναι και πολλά για να τα καταφέρουν όλα, για να τα προλάβουν όλα, για να εξυπηρετήσουν τους πάντες, για να καλύψουν όλη την πόλη. Γιατί ξέρετε τι ουρές τώρα σχηματίζονται εκεί από νωρίς το μεσημέρι, στο Χαγιάτι. Για να μην τρέχετε και περιμένετε, ένα τηλεφωνηματάκι και τρέχει το Χαγιάτι σε εμάς. 2552-02-25-25, τόσο εύκολα. Άνετα, γρήγορα, ξέγνιαστα, οικονομικά, απολαυστικά, λαχταριστά, σπιτικά, μαγειρευτά φαγητά. Τι άλλο να πει κανείς, τι άλλο να θέλει κανείς στη μέρα του, τουλάχιστον από τη διατροφική μας κάλυψη, είμαστε ok. Με το χαγιάτι κάθε μέρα. Τα καλύτερα είναι εκεί. Θα δούμε τι μας ετοιμάζουν σήμερα, αργότερα στο μενού της ημέρας, όταν θα δούμε και τις προτάσεις για τις επιλογές που έχουμε. Προς το παρόν, καλά μαγειρέματα, χαγιάτι. Κάτσε, έρχονται και τα μηνύματα ταυτόχρονα, φιλιά από όλα τα κορίτσια μας στέλνει και το χαγιάτι, τι ωραία. Και να πάμε από κοντά να βλεπόμαστε, λέει. Εντάξει, με το τηλέφωνο εξυπηρετούμαστε, έλα το από κοντά. Ναι, πάντα έχει άλλη χάρη, είναι αλήθεια. Βρίσκουμε και ένα χώρο συνάντησης εδώ που τα λέμε και στο χαγιάτι και στο πεζοδρόμιο, έξω και μέσα. Είναι σημείο πια αναφοράς, επαφών, σχέσεων. Είναι η κουζίνα της πόλης, έχουμε να το λέμε. Μια οικογένεια όλη Νέα Ορεστιάδα με την κουζίνα μας στο χαγιάτι. Καλημέρα και εκτός συνόρων στον κύριο Πέτρο στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα κύριε Πέτρο μας, να είστε καλά. Πάμε και απέναντι από το χαγιάτι στο Κεραμιτσί. Κατάστημα Κεραμιτσίς εκεί στην Κωνσταντινούπολης 198, στην ίδια γειτονιά με το χαγιάτι. Απέναντι ακριβώς στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, για τα ποδήλατά μας, για τα όργανα γυμναστικής, για τα ασφαλή ηλεκτρικά πατίνια. Έτσι όπως πρέπει να κινούμαστε στους δρόμους, γιατί πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα, ειδικά για τα ηλεκτρικά πατίνια. Φυσικά και αν οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, αν δεν το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Το θέμα είναι να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και από τεχνικής άποψης, αλλά και αυτούς που ξέρουν γενικότερα τι πρέπει να προτείνουν για την κάθε περίπτωση, για την κάθε ηλικία, για τον κάθε τύπο ποδηλάτου, ηλεκτρικού πατινιού, οτιδήποτε χρειάζεται κανείς για τη μετακίνηση, τη διασκέδαση, τη ψυχαγωγία. Κατάστημα Κεραμιτσής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί. Είναι τα όργανα γυμναστικής, είναι τα ποδήλατα, είναι τα skateboard, είναι τα rollers, είναι τα ηλεκτρικά πατίνια, είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Είναι οτιδήποτε χρειαζόμαστε για τα αθλήματα που αγαπάμε. Από συμπληρώματα διατροφής για τους μεγαλύτερους μέχρι ρουχισμός αθλητικός. Κεραμιτσής, το κέντρο της Νέας Ορεστιάδας και το αξιόπιστο συνεργείο του βεβαίως εκεί. Για δωρεάν τεχνικό έλεγχο στα ποδήλατά μας αυτές τις μέρες. Ελέγχουμε φρένα, ταχύτητες και ελαστικά δωρεάν. Παρακαλώ, το επαναλαμβάνω και το τονίζω. Για να απολαμβάνουμε τις βόλτες μας με άνεση και ασφάλεια, χωρίς άγχος. Από τον Κεραμιτσί η προσφορά αυτή, η ανοιξιάτικη. Τώρα που άνοιξε και ο καιρός και βγάζουμε τα ποδήλατά μας για να κάνουμε με ασφάλεια χιλιόμετρα. Διαθέτει βεβαίως ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες. Με γνήσια ανταλλακτικά το αξιόπιστο συνεργείο του, μεγάλη γκάμπα σε όργανα γυμναστικής. Όλα είναι εκεί, στο κατάστημα Κεραμιτσίς και κεραμιτσίς.gr διαδικτυακά. Καλημέρα και στο Top Charm. Η ειδική είναι εδώ, στο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, για να μας ομορφύνουν, να μας ανακουφίσουν, να μας προστατεύσουν, να μας φροντίσουν κατάλληλα τα χέρια και τα πόδια μας. Εμπιστευόμαστε τα άνω και τα κάτω άκρα μας στο Top Charm. Πού αλλού? Εκεί στην Αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα, απέναντι από τα ταξί, όπου βεβαίως πρέπει να πάρουμε σειρά, γιατί με ραντεβού 9 με 9 το πρωί λειτουργεί καθημερινά το Top Charm. 2552025331, αλλά και από εκεί να πάτε στην Αναγεννήσεως 153, σίγουρα θα σας εξυπηρετήσουν και για την αντιμετώπιση παθήσεων και για τις αισθητικές παρεμβάσεις μας και για εξειδικευμένες θεραπείες. Είπαμε, η ομορφιά και η υγεία των άκρων στα άκρα, στην κορυφή, το Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα. Και στο Δημοτίκαλη την καλημέρα μας σήμερα. Η εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων Δημοτίκαλης που έχει τις λύσεις από το 1976 να μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Εντός και εκτός Ορεστιάδας, εντός και εκτός Ελλάδας. Οι χερσαίες μεταφορές με υπεύθυνο και συνεπή τρόπο έχουν όνομα. Δημοτίκαλης. Ένα όνομα, μια ιστορία. Μισό αιώνα πια, ο Δημοτίκαλης μεταφέρει τα πάντα παντού. Με ασφάλεια και συνέπεια βεβαίως, εννοείται. Και οικονομία. Άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές σε μεταφορές και μετακομίσεις στο 2552021420 και δημοτικαλης.com. Με όλο το τεράστιο στόλο οχημάτων, το άρτη εκπαιδευμένο προσωπικό του, με μεγάλο δίκτυο συνεργατών παντού, αξιόπιστο δίκτυο πάνω απ' όλα. Και οχήματα παντός τύπου, από υδραυλικές πόρτες και με δυνατότητα ανοίγματος οροφής για φόρτωση με γερανό, μέχρι ανυψωτικά μηχανήματα, τα πάντα είναι εκεί. Στο Δημοτίκαλη. Και ο Δημοτίκαλης είναι παντού. Δημοτίκαλης.com και διαδικτυακά για περισσότερες πληροφορίες. Και τα κουφώματα Καραφιλίδης είναι στην παρέα μας όπως πάντα. Στην Εθνομαρτύρων 143 ο χώρος τους, η έδρα τους. Εξυπηρετούν όλο τον Ομοεύρου για κουφώματα, για αλουμινοκατασκευές, για ανακαινήσεις, για περιποιήσεις και συντηρήσεις, για τεχνική υποστήριξη διαρκείας. Κουφώματα Καραφιλίδης, εγγυημένα για μια ζωή. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης και με νέα συστήματα, νέες τεχνολογίες, όλα τα νεότερα είναι εδώ. Όλες οι εξελίξεις στο χώρο έρχονται στην περιοχή από τον Καραφιλίδη, όπως και το νέο σύστημα κουφωμάτων Artevo με ίνο ενίσχυση. Είναι αυτό που συνδυάζει κορυφαίες θερμο ήχο, μονοτικές ιδιότητες, παρακαλώ, και υψηλή αισθητική. Είναι διαθέσιμο σε 9 χρωματισμούς. Το βρίσκουμε μόνο στον Καραφιλίδη. Τα βρίσκουμε τα συστήματα κουφωμάτων Artevo με ίνο ενίσχυση στον Καραφιλίδη. Με νέα χρώματα διαφορετικά, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις αισθητικές μας προτιμήσεις, τα δικά μας γούστα στο χώρο μας. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Καραφιλίδης.gr και 2552022106 από τη νέα ορεστιάδα σε όλο τον Εύρο. Για επιδιόρθωση κουφωμάτων, πώληση εξαρτημάτων, ανταλλακτικών για κουφώματα, αλλά και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφάλειας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας. Από τα κουφώματα Καραφιλίδης όλα αυτά. Και πολλά περισσότερα, εννοείται. Την καλημέρα μας και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλιά Κωνσταντίνου 196. Ο Κώστας είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου, πρώτου λυκείου, διαγωνίως απέναντι από το πρώην Πίκο. Εκεί βρίσκουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας για να ξέρουμε τι τρώμε. Για μας, για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας, το παραδοσιακό κρεοπωλείο ο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη θα βρούμε από χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής του μέχρι κρεοπαρασκευάσματα παραδοσιακά όπως ο θρακιώτικος, ο καβουρμάς από βόιο κρέας για παράδειγμα. Τηγανιές, μπιφτέκια, μπριζόλες, κοιμάς, τα πάντα όλα εκεί. Και διανομές κατοίκων από τον Κώστα Αποστολίδη στο 2552025432 για να έρχονται τα ψώνια στο χώρο μας. Πολύ εξυπηρετική αυτό. Είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 196 με κατεύθυνση προς Πύργο, εκεί στην Δυτική Ορεστιάδα. Απέναντι από το πρώην Πίκο για τους αρχαιότερους. Γνωστό το σημείο, πολύ γνωστό. Γνωστή και η φροντίδα που παρέχει ο Δοβρίδης. Φροντίδα για όλους από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, φίλες και φίλοι. Είναι ο Δοβρίδης εδώ κάθε στιγμή, κάθε δύσκολη στιγμή για κάθε περίοδο της ζωής μας, να μας φροντίσει και με τα προϊόντα του, περιποίησης ασθενών για κάθε περίπτωση, αλλά και με τις υπηρεσίες του, τις μοναδικές ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας. Το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία, για παράδειγμα, που μπορεί να μας μεταφέρει παντού εντός και εκτός Ορεστιάδας με ασφάλεια, με όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας, από ράμπες ειδικές υδραυλικές, για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση εύκολα σε οποιαδήποτε υπηρεσία, σε οποιοδήποτε χώρο πιστοποιημένη υδραυλική ράμπα διαθέτει το όχημα, και διευκολύνεται έτσι η είσοδος και η έξοδός μας. Αν χρησιμοποιούμε αναπηρικό αμαξίδιο, αν έχουμε άλλα κινητικά προβλήματα, μπορούμε να μετακινηθούμε οπουδήποτε με το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία από το Δοβρίδη 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας. Βεβαίως να θυμίσω και τη μελέτη ύπνου που μας αλλάζει τη ζωή. Αλίμονο. Αφού υπάρχει εδώ και μπορεί να επωφεληθούμε από αυτήν, να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ύπνου μας, να αποκτήσουμε περισσότερη ενέργεια, να βελτιώσουμε τη συγκέντρωσή μας και να προστατεύσουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία, δεν θα το αξιοποιήσουμε κατάλληλα. Θα το κάνουμε στο σπίτι μας, να κάνουμε τη μελέτη ύπνου, να μην τρέχουμε σε νοσοκομείο, σε κλινικές ύπνου, να ξοδευόμαστε και ένα σκασμό λεφτά, γιατί ξέρετε ότι είναι και υψηλό το κόστος σε σχέση τώρα με αυτήν την νοσηλεία που γίνεται κατοίκων. Μιλάμε για τη μελέτη ύπνου κατοίκων από το Δοβρίδη, που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή με ένα τηλεφώνημα στο 2552-024-027, κοιμόμαστε στο κρεβατάκι μας κανονικότατα, στο δικό μας περιβάλλον, το οικείο. Μελετάμε τον ύπνο μας με τα ειδικά συστήματα, τα διακριτικά, έναν εξοπλισμό που είναι μικρός και εύκολο στη χρήση από το Δοβρίδη. Γίνεται μια πλήρης ενημέρωση, εννοείται, πριν. Ένα τετράωρο περίπου απαιτείται από ό,τι γνωρίζω. Κοιμόμαστε, μελετάμε τον ύπνο μας, την αναπνοή μας, τα επίπεδα του οξυγόνου μας, τους καρδιακούς μας παλμούς, την ποιότητα και τα στάδια του ύπνου, το δυνατό μας ροχαλιτό, τις παύσεις στην αναπνοή, τις συχνές αφυπνήσεις. Αν έχουμε πρωινούς πονοκεφάλους και δεν ξέρουμε γιατί, αν νιώθουμε υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα και θέλουμε πια επιτέλους να το αλλάξουμε αυτό, δεν αγνοούμε τα συμπτώματα. Κάνουμε μια μελέτη ύπνου από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και αυτή η υπηρεσία στο 2552-024-027. Και θα τους θυμόμαστε και θα τους ευγνωμονούμε για πάντα. Την καλημέρα μας και στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, λοιπόν. Για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα ορθοπαιδικά, αλλά και προϊόντα pavlaanias.gr. Να θυμίσω και την εκτονική του διεύθυνση που τα λέει όλα. Και τι πλησιάζει και έρχεται τώρα ο Σονούπο? Καλά, έρχονται οι υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας. Έρχεται το πρόγραμμά μας που ακολουθεί, που είναι πλούσιο και θέλω να πιστεύω ενδιαφέρον στη συνέχεια. Αλλά έρχεται και το Levanta Fest σε λίγες μέρες, 12 με 16 Ιουνίου φέτος, το πενταήμερο εμπειρίας ζωής. Ήδη έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα για να ζήσουμε και εμείς μια μοναδική εμπειρία για τα ελληνικά δεδομένα, όχι μόνο για την περιοχή, ευρύτερα για τη χώρα. Το πενταήμερο Levanta Fest στα ανθισμένα λεβαντόχωραφα του Βάλτου Ορεστιάδας, εκεί όπου καλλιεργεί τη λεβάντα η Άρωμα Εύρου, η Κινσέπ. Το απέραντο MOV από Παρασκευή 12 Ιουνίου μέχρι Τρίτη 16 Ιουνίου, με μουσικές βραδιές, κινηματογραφικές προβολές, θερινό σινεμά, γαστρονομία, γευσιγνωσία, εδέσματα με βάση τη λεβάντα, απίθανα, δεν φαντάζεστε τι μπορείτε να απολαύσετε στις βραδιές γαστρονομίας, αλλά και την πτήση με το αερόστατο που μαθαίνουμε ότι είναι sold out πια. Ήδη έχουν κλείσει οι θέσεις για τις απογευματινές πτήσεις με αερόστατο, οπότε μένουν πρωινές θέσεις ακόμα αν θέλετε, πρωινομεσημεριανές, δεν ξέρω πώς θα είναι το πρόγραμμα, μπορούν να προσθέσουν κι άλλες τώρα έτσι πως πάει. Τεράστια ζήτηση στο 697-57-16-381, 697-57-16-381, πληροφορίες και κρατήσεις για το Levanta Fest που έρχεται. Αυτή η μοναδική εμπειρία αγροτουρισμού στην περιοχή μας από την Άρωμα Εύρου. Λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη. Τους ευχαριστούμε θερμά που είναι και σήμερα εδώ. Συμπορευόμαστε παρέα καθημερινά και προχωράμε μουσικά να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό μας προτρέπει ο Δήμος Αναστασιάδης. Αυτή την άλλη μια μέρα.
1: Για να αλλάξει τη ζωή σου τη συνήθεια.
0: Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι. Πάμε να ανοίξουμε τα φτερά μας. Πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Γεια σου, στρατή. Καλώς τον Νίκια Σάργησε. Καλημέρα, αργοπορημένη μας στέλνει, λέει ο στρατής. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά, αγαπητέ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στο τρίγωνο του Δήμου Ορεστιάδα, στο αγαπημένο Ορμένιο. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτής της ημέρας, αυτής της όμορφης ηλιόλουστης της και ανοιξιάτικης, σχεδόν καλοκαιρινής πια, γιατί φτάνει η θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα, βλέπω. Όσο θα φτάσει, ναι, αύριο 28, τι λέτε, θα έχουμε και τα πρώτα τριαντάρια όσο να είναι, όπου να είναι, όπως φαίνεται. Άντε με τα κοντομάνικα επιτέλους. Τετάρτη 6 του Μάη του 2026, 126η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε 21 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και θα δεις 21 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Αυτή είναι η Ιώβια υπομονή που λένε. Του προφήτου του Ιώβ, του πολυάθλου σήμερα. Γιορτάζουν οι Ιώβ, όσοι φέρουν το όνομα Ιώβ. Χρόνια πολλά. Στο αρσενικό μόνο βγαίνει, δεν προκύπτει σε θηλυκό. Χρόνια πολλά Ιώβ. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, λέει η σημερινή. Άκου τώρα, υπάρχει και αυτή η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 6 Μαΐου. Είναι βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμός, καθιερώθηκε το 1992, έχει πολλά χρόνια, από μια πρώην ανορεξική, τη Mary Evans Young. Ήταν επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας του bestseller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί λοιπόν η σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρωπίνου σώματος. Να κηρύξουμε moratorium, δηλαδή μια ημέρα στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους. Ναι, αυτό έχει αξία να το πούμε. Να κηρύξουμε moratorium σε κάθε αιμονή, σε οτιδήποτε γίνεται αιμονική ιδέα. Ακόμα και απώλεια βάρους. Βεβαίως και είναι πολύ υγιεινές οι δίαιτες, πολύ υγιές να προχωράει κανείς σε τέτοιες επιλογές και πρωτοβουλίες, να φροντίζει τη διατροφή του, το σώμα του, την ομορφιά του, την υγεία του, αλλά η αιμονή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Πρώην ανορεξική η Mary Evans Young, και έχει τη σημασία του αυτό, η οποία αποτέλεσε την αφορμή για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια αυστηρή δίαιτα αδυνατίσματος χωρίς όρια. Να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Αυτό μας καλεί η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας η σημερινή. Από την άλλη, στη Συρία και στο Λίβανο τιμούν την ημέρα των μαρτύρων, λέει σήμερα. Δεν θα τελειώσουν ποτέ οι μάρτυρες πουθενά. Σε ανάμνηση της εκτέλεσης 6 εθνικιστών στις 6 του Μάη του 1916 σε Δαμασκό και Βηρητό, μια διαταγή του διοικητή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή Τζεμάλ Πασά, επιφανούς Νεότουρκου, λέει. 1916. Ημέρα των μαρτύρων λοιπόν σε Συρία και Λίβανο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τώρα. Γελάω γιατί μαθαίνουμε και το κάτι της, την άχρηστη πληροφορία, χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Ποιος ξέρει τι είναι αυτή για τον καθένα ξεχωριστά. Μαθαίνουμε τι είναι, ας πούμε, η κρέπα σουζέτ σήμερα. Κρέπ σουζέτ. Είναι η εθνική ημέρα της κρέπας σουζέτ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα, κρέπ σουζέτ, καταλαβαίνουμε, μάλλον, όχι, είναι σίγουρο, είναι γαλλικό το όνομα. Βεβαίως είναι γαλλικό και το επιδόρπιο. Να, ορίστε. Αποτελείται από κρέπες με μια σάλτσα, λέει, από καραμελωμένη ζάχαρη και βούτυρο, με χυμό μανταρινιού ή πορτοκαλιού, αν προτιμάτε, σπεριδοειδές να είναι πάντως, ξύσμα και Grand Marnier, λικέρ τριπλού. Τι τριπλού? Α, ή πορτοκαλιού κουρακαό, κουρατσαό, τι είναι αυτό? Από πάνω να το περιχύνουμε όλο αυτό. Είναι η κρέπα σουζέτ, μια περιγραφή. Κάποια τα καταλαβαίνω, κάποια δεν τα αντιλαμβάνομαι καν. Αλλά είναι μια κρέπα, μάλλον, που είναι πολύ απολαυστική, όπως φαίνεται, λαχταριστή. Γαλλικό επιδόρπιο. Και οι Αμερικανοί, οι φίλοι μας, αποφάσισαν να τις αφιερώσουν μια ολόκληρη ημέρα ως εθνική ημέρα κρέπα σουζέτ. Σήμερα είναι αυτή. Το μάθαμε και τούτο. Έφτασε το διαφημιστικό διάλειμμα των 10 και 30. Πάμε αμέσως σε αυτό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά ζωντανά με το ευρωσκόπιό μας, με πολλά να ακολουθούν μέχρι τη μία εδώ ζωντανά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
7: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής. Τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Τώρα στην ισογραφία της ημέρας, φίλες και φίλοι, από χθες το βράδυ βεβαίως έγινε γνωστό αυτό. Επικρατεί μια τραγική είδηση από την Αλεξανδρούπολη. Καλά, γενικά χθες είχαμε πολλές τέτοιες ειδήσεις, δυστυχώς. Είχαμε αυτοκτονία στην Καβάλα αστυνομικού, είχαμε στην Ξάνθη απαγχωνισμό 50 κάτι ετών ο άνθρωπος που αυτοκτόνησε. Είχαμε και ένα τραγικό δυστύχημα στην Αλεξανδρούπολη χθες το βράδυ στο λιμάνι. Από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες μέχρι τώρα που μας έρχονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αλεξανδρούπολης αναφέρουν ότι Ο άντρας είναι, ήταν γνωστός επιχειρηματίας στην Αλεξανδρούπολη, διατηρούσε κατάστημα εστίασης στην παραλιακή και αναζητείτο από τους γνωστούς του, από τους φίλους του, από τους οικείους του, από τους συγγενείς του, χωρίς να δίνει σημάδια ζωής το βράδυ, από τις 10 το βράδυ και μετά. Τον βρήκανε όμως ακολουθώντας ίχνη από τα στίγματα του κινητού του. Τον βρήκανε θανάσιμα τραυματισμένο μετά από ατύχημα που είχε με το όχημά του, με μια γουρούνα όπως λέγονται αυτά τα οχήματα, εκεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Τραγικό δυστύχημα λοιπόν με έναν 48χρονο επιχειρηματία της πόλης θύμα. Κινούνταν, λένε, ανατολικά της πόλης εντός του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, στο άλσος εκεί ανατολικά του λιμανιού, όταν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Πρέπει να από το απόγευμα να συνέβη αυτό, χωρίς να έχει επαληθευτεί, να έχει εξακριβωθεί ακόμα και η ώρα του θανάτου. Η σωρός εντοπίστηκε το βράδυ μετά τις ανάμεσα 10 με 11 το βράδυ, μετά από αναζητήσεις των συγγενών, όπου έσπευσαν ανάμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ εκεί στο λιμάνι, αλλά και του λιμενικού σώματος. Όμως ήταν ήδη αργά για τον 48χρονο, απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, εξετάζεται και κάθε ενδεχόμενο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό συμβάν. Θα συνεχίσουμε με κάποιες τάσεις που θα κάνουμε σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία, έτσι για να περνάμε ομαλά ή λίγο πιο ανώμαλα στις ειδήσεις της ημέρας, ανάλογα και με το περιεχόμενό τους. Ξεκινάμε το ταξιδάκι μας στον χρόνο, έτσι, με γεγονότα που θυμόμαστε τη σημερινή ημερομηνία, μας τα θυμίζουν δηλαδή όπως έχουν καταγραφεί. Από το 1682 ιστορικά, η βασιλική αυλή της Γαλλίας σαν σήμερα μεταφέρεται στις Βερσαλίες. Ο Λοδοβίκος ο 14ος εγκαθίσταται στα ανάκτορα των Βερσαλιών σαν σήμερα το 1682. Στο Νεόκαστρο όμως, στην Πύλο, το 1825 σαν σήμερα, ο Ιμπραήμ το παραλαμβάνει, γίνεται κυρίαρχος της Μεσσηνίας. Παραδίδεται το Ιππύλος το 1825 στον Ιμπραήμ σαν σήμερα. Το 1889 οι καραβανάδες... λέγονταν έτσι, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, καραβανάδες λέγονται. Το 1889 λοιπόν με ψήφισμά τους ζήτησαν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα κατά την επανάσταση του 1889 στην Κρήτη. Το 1889 ακριβώς την ίδια μέρα και χρονιά άνοιξε για το κοινό στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ. Αλλάζουμε αιώνα, στο 1912 περνάμε, στη Βρετανία η Βουλή των Κοινοτήτων απορρίπτει με 266 ψήφους κατά και 219 υπέρ το αίτημα για χορήγηση του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες. Το 1912 απαγορευόταν ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία η ψήφος στις γυναίκες. 1964, το πρώτο δυστύχημα στην πολεμική αεροπορία με αεροσκάφος τύπου F-104 που κατέπεσε στην περιοχή της Σινόη στην Αττική λόγω κράτησης του κινητήρα, νεκροί και οι δύο πιλότοι. 1980 είχαμε ντεμπούτο του Νίκου Γκάλη στην Εθνική Ελλάδος στον αγώνα εναντίον της Σουηδίας σαν σήμερα στην Ελβετία για το προολυμπιακό τουρνουά. Πρωτοεμφανίστηκε ο Νίκος Γκάλης το 1980 σαν σήμερα. 1994 η Βασίλισσα Ελισάβετ, η δεύτερη της Αγγλίας, και ο Γάλλος πρόεδρος ο Φρανσουά Μιτεράν εγκαινιάζουν τη σύραγγα Σαν-Ελ, το υπόγειο δηλαδή τούνελ, κάτω από τη θάλασσα της Μάνχης, το περίφημο τούνελ της Μάνχης, που ενώνει τη Γαλλία με τη Βρετανία, σαν σήμερα εγκαινιάστηκε το 1994. Στο δικό μας αιώνα, πια στο 2001, περνάμε όταν ο Πάπας Ιωάννης ο Παύλος ο Δεύτερος έγινε ο πρώτος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που επισκέφθηκε μουσουλμανικό τέμενος. Στη Δαμασκό έγινε αυτό, σαν σήμερα το 2001, πριν 25 χρόνια. Πριν 22 χρόνια τώρα, το 2004, έφτασε στην Αθήνα για διήμερη επίσημη επίσκεψη ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, προκειμένου να συζητήσει με την ελληνική πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πριν 19 χρόνια, στο 2007 πάμε, όταν ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Σαν σήμερα για τέταρτη φορά στην ιστορία του, στο τελικό του Final Four που έγινε στο ΟΑΚΑ της Αθήνας, επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Την ίδια μέρα, 2007, ο Νικολάς Σαρκοζή εκλέχθηκε πρόεδρος στη Γαλλική Δημοκρατία. 16 χρόνια πριν, στο 2010, μια άλλη εντελώς διαφορετική Ελλάδα στην πολιτική της. κατάσταση με 172 ψήφους υπέρ και 121 ψήφους κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στη χώρα μας πριν από 16 χρόνια όταν ο Αντώνης Σαμαράς διέγραφε εκείνη την ημέρα από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ δε, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Βασίλης Οικονόμου, α. Με τη Νέα Δημοκρατία, υφυπουργός μεταφορών τώρα, πρόσφατα. Δεν μας είχε έρθει πέρσι, πότε ήταν πρόπερσι. Εγγενίασε τη γραμμή εδώ, σιδηροδρομική. Τη νέα της, την υπερσύγχρονη. Είχε διαγραφεί από τον Παπανδρέου από το Πασόκ το 2010. Καλά τώρα αυτά με τα πρόσωπα που αλλάζουν θέσεις και κόμματα και ιδεολογίες και απόψεις και αντιλήψεις και πολιτικές και τακτικές έχουμε χορτάσει πια στη χώρα. Και τις τελευταίες μέρες ακούμε πάλι καινούργια γεγονότα με αυτές τις. Κολοτούμπες, έτσι δεν τις λένε. Κυβιστήσεις, να το πούμε καλύτερα, πιο ευγενικά. Λοιπόν, το 2010 αυτή ήταν η κατάσταση πολιτική στη χώρα και πριν 14 χρόνια, άλλοι, το 2012, είχαμε τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα με αποτέλεσμα την πανολεθρία του δικοματισμού τότε, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Ανατροπή. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών της 6ης Μαΐου του 2012. Σαν σήμερα στη χώρα μας σήμαναν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης όπως χαρακτηριστικά ακουγόταν συνεχώς από την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών σαν σήμερα. Ωστόσο κανένα κόμμα δεν κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία εδρών της Βουλής. Για την ιστορία τα ποσοστά είχαν πριν 14 χρόνια, έτσι δεν είναι πολύ μακριά. Ή μπορεί να είναι και πολύ μακριά, ανάλογα. Υποκειμενικό είναι αυτό η αίσθηση του χρόνου. Πριν 14 χρόνια λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είχε 18,85%, ο ΣΥΡΙΖΑ πλησίαζε το 17%, ΠΑΣΟΚ 13%, ανεξάρτητοι Έλληνες τότε 10,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8,5%, το λέω τώρα στρογγυλοποιημένα, η Χρυσή Αυγή κοντά στο 7%, το Δημάρα 6,11%. Έτσι είχαν προκύψει τα κόμματα των εκλογών πριν από 12 χρόνια, πριν από 14 χρόνια το 2012. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε, ο Κάρλος Παπούλιας, ανέθεσε διερευνητικές εντολές στους αρχηγούς των τριών πρώτων κομμάτων κατ' επιταγή του Συντάγματος και οι τρεις απέτυχαν να σχηματίσουν κυβέρνηση και επέστρεψαν στις εντολές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνάντησε όλους τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών ομάδων 13, 14 και 15 Μάη μερικές μέρες αργότερα για να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Όταν και αυτή η προσπάθεια πέτυχε, 16 του Μάη κλήθηκε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Παναγιώτης Πικραμένος να σχηματίσει την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Τότε που θα διεξαγάγει τις νέες εκλογές. Οι εκλογές διεξήγνησαν τελικά 17 Ιουνίου από την υπηρεσιακή κυβέρνηση του Παναγιώτη Πικραμένου. Μοιάζουν μακρινά, πολύ μακρινά τα γεγονότα, αλλά δεν είναι. Πλά έχουν γίνει τόσα πολλά από τότε. Φτάνοντας σήμερα στο 2026, μια τελείως διαφορετική εικόνα. Λοιπόν, αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο, για να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε. Να παραδειγματιζόμαστε, να προβληματιζόμαστε, να συνετιζόμαστε για το παρόν και το μέλλον. Από γεννήσεις να δούμε κάποιες ξεχωριστές. Του Τόνι Μπλερ, του Βρετανού πολιτικού, το 1953 γεννήθηκε σαν σήμερα. Έχει τα γενέθλιά του Τόνι Μπλερ. Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Α, το 1954 γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα. Πόσο κλείνει, πόσο πάει. 72, αν δεν κάνω λάθος, να κάνω την αφαίρεση. Ναι, 72 ετών. Ζωή να έχει, γερή να είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Η αδερφή του πρωθυπουργού μας δηλαδή. Ο Λάκης Λαζόπουλος έχει τα γενέθλιά του, σχεδόν συνομήλικος με την Ντόρα Μπακογιάννη, δύο χρόνια νεότερος. Άντε, ο Έλληνας ηθοποιός το 1956 γεννήθηκε και ο Τζορτζ Κλούνεϊ το 1961, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Από θανάτους το 1992 έφυγε από τη ζωή η Μάρλεν Ντίντριχ, Γερμανίδα ηθοποιός, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος. 2012 και πέθανε ο Κώστας Καράς, ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός, στη συνέχεια βέβαια. Και η Μαρίκα Μητσοτάκη σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή που από την ημέρα των γενεθλίων της κόρης της. Ναι, σήμερα έχει τα γενέθλια της η Ντόρα Μπακογιάννη. Η μητέρα της η Μαρίκα Μητσοτάκη πέθανε σαν σήμερα το 2012. Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και η μητέρα του νυν πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά και με το ταξιδάκι μας στο χρόνο. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσει μας τραγουδάκι ο Γιώργος Δημητριάδης. Ήρθε και έδεσε.

Θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην ειδησιογραφία του τόπου. Από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων μας έρχονται κυριότερες ειδήσεις από τους τίτλους στα πρωτοσέλιδα. Για όσα συνέβησαν μέχρι και χθες το απόγευμα που καταγράφηκαν στον έντυπο τοπικό τύπο, με τις δύο ημερήσιες εφημερίδες από τον Ομό Ροδόπης που έχουν θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη ευρύτερα, αλλά και με τις δύο ημερήσιες εφημερίδες από την Αλεξανδρούπολη με θέματα ειδικότερα, επικεντρωμένα στον Εύρο τα περισσότερα. Τα περισσότερα από αυτά τα έχετε ακούσει ήδη από τις εκπομπές μας, τα έχετε διαβάσει από το radioevros.gr. Εδώ τα βλέπουμε συγκεντρωτικά όμως από τις εφημερίδες μας. Και ξεκινάμε από τον παρατηρητή της Θράκης. Τα παιδιά είναι το μέλλον της οδικής ασφάλειας, είναι ο κύριος τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σήμερα. Ήταν μια βιωματική εκπαίδευση που έγινε στην κεντρική πλατεία Κομωτινής με έμφαση στη συμπεριφορά ως οδηγή από ποδήλατα μέχρι πατίνια αλλά και ως πεζή. Την προσοχή όλων ζητά η ελληνική αστυνομία. Ξεκίνησε και η λειτουργία της τάφρου απολίμανσης στον κάθετο άξονα της Νυμφαίας. Χρειάστηκε να γίνουν εργασίες για τη διαμόρφωσή της, ώστε να αποτελέσει ανάχωμα προστασίας από τις ζωικές ασθένειες. Στη Φλόρινα το τρένο ξανασφύριξε. Αυτό πάλι από χτες το βλέπουμε παντού στα κεντρικά μέσα. Στη Φλόρινα, Από Αλεξανδρούπολη για να ενωθούμε με Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε ακόμα μέλλον. Η όμορφη σκέψη από την Ήρα Κατσούδα σήμερα στην Κομωτινή. Χτες στην Ορεστιάδα ήταν η Ήρα Κατσούδα, εξαιρετική, κομική ηθοποιός, γέμισε το θέατρο Διόνυσος. Χάρισε γέλια, τρανταχτά, με τις ατάκες της και την ερμηνεία της. Μπράβο στην Ήρα Κατσούδα. Σήμερα στην Κομωτινή λοιπόν, όσοι βρίσκονται εκεί στην περιοχή, στον κινηματογράφο Rex, γνωστή stand-up comedian. Η Γιωτούλα, η Ντοματούλα ρίζωσε στη Μάνδρα Ξάνθης από την άλλη. Άλλη πολιτιστική δράση εκεί, στην Ξάνθη. Και μια ποιητική συλλογή ίσως φυγή στο εξωτερικό. Πολλά τα πολιτιστικά, λογοτεχνικά θέματα από την εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης και σήμερα στο πρωτοσέλιδό της. Τα λοιπά. Εγνατία Αλεξανδρούπολης Κομωτινής κουβαλούσε στο αυτοκίνητο λαθρέα φυτοφάρμακα. Το είδαμε το θέμα και από τις προηγούμενες ημέρες στην εκπομπή. Με τη σύλληψη. Τι άλλο, είχαμε γέμισε χορό η κεντρική πλατεία Κομωτινής. Άλλη μια πολιτιστική δράση. Είναι και τα Ελευθέρια που γιορτάζονται εκεί στην Κομωτινή αυτές τις ημέρες με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Γι' αυτό πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Οι Κομωτινέοι μαθητές δίνουν λύσεις για προστασία δασών και τουριστικούς περιπάτους. Δύο ξεχωριστές πρωτοβουλίες από παιδιά του τόπου. Είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος. Οι έξυπνες διαβάσεις με LED φωτισμό έρχονται σε σχολεία της Κομωτινής από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, συνολικά σε 843 σημεία της χώρας, εκ των οποίων περί των 15 στην Κομωτινή. Στόχος είναι η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και η προστασία των διερχόμενων πεζών. Ναι, θα ανάβουν οι διαβάσεις, θα είναι έξυπνες, θα ανάβουν τα LED φώτα τους. Τώρα αυτό κατά πόσο θα λειτουργήσει και για πόσο διάστημα, ποιος ξέρει, να τέτοιες έξυπνες εφαρμογές έρχονται κατά περιόδους παντού, αλλά δεν κρατάνε και για πολύ, είναι αλήθεια δυστυχώς. Τόσα έξυπνα συστήματα έχουν τοποθετηθεί και στο Δήμο Ορεστιάδας με το Open Mall και από άλλα προγράμματα, αλλά κάπου αποβλακώθηκαν στο τέλος και χάσαν την αξία τους, δυστυχώς. Μακάρι αυτές οι έξυπνες διαβάσεις να είναι αποτελεσματικές, να επιτελέσουν το σκοπό τους εκεί στην Κομωτινή και ας επεκταθούν, αν δουν ότι το μέτρο πιάνει τόπο, γιατί όχι. Την τραγωδία στην Καβάλα βλέπουμε επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος, ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε δηλαδή. Και ένα αυτοκίνητο που παρέσυρε και εγκατέλειψε αδέσποτο σκυλί στην Πάνδροσο, διαβάζουμε στους τίτλους της εφημερίδας. Στα αθλητικά, ο Γκάς υποδέχεται σήμερα την Ελευθερούπολη, νίκη ή τέλος η σεζόν. Στην Κομωτινή, ο Θανάσης Χούντρας, σεμινάριο για την ασφαλή οδήγηση με ουσία και παραδείγματα. Και τι άλλο, πρωτοποριακές παρεμβάσεις, ναι, από την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Είχαμε μία ανακοίνωση από την κλινική για νέες πρωτοποριακές παρεμβάσεις εκεί στο νοσοκομείο μας στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, αυτά από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του γειτονικού μας νομού, της Ροδόπης. Έχουμε τη γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη στη συνέχεια για τα θέματα του Εύρου ειδικότερα. Δεν θα τα προλάβουμε, θα μας διακόψουν οι διαφημίσεις και είναι κρίμα και άδικο. Γι' αυτό θα ακούσουμε ένα τραγούδι να οδηγηθούμε με αυτό στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11 φίλες και φίλοι και θα επιστρέψουμε με πολλά ακόμα περισσότερα. Για ένα ολόκληρο γεμάτο δύο ώρο μέχρι τη μία και μάλιστα η τελευταία ώρα αφιερωμένη στον Μπαρμπαμήτρο σήμερα Τετάρτη. Ή μάλλον ο Μπαρμπαμήτρος έρχεται και μας αφιερώνεται για μία ώρα κάθε Τετάρτη με τα σχόλια της εβδομάδας και σήμερα θα συμβεί αυτό. Λίγη ζωή ακόμα μας τραγουδούν οι Ντομένικα για να μας οδηγήσουν σε λίγα λεπτά ακόμα από τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε ζωντανά στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrakia.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα.
7: Περνάς κταίο και αγχωθηκές? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
5: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα.

0: Των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
2: Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
4: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-025-3331.
4: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
2: Με τον Νίκο Πατούνα.
7: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, δεύτερη ώρα του Ευροσκοπίου, φίλες και φίλοι. 4 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε ζωντανά εδώ στο Ράδιο Εύρος μέχρι τη μία με τα νέα της ημέρας. Με την επικοινωνία μας πάντα να είναι ανοιχτή με κάθε τρόπο. Να θυμίσω το 2552-029-413, το σταθερό εδώ που ακούμε τη φωνή σας. Για κάθε τι που σας απασχολεί, για οτιδήποτε πιστεύετε ότι πρέπει, χρειάζεται και μπορεί να βελτιώσει κάτι τι, αν το μοιραστείτε μαζί μας. Ελάτε. Και στο 6977-549-975 το κινητό στη διάθεσή σας για μηνύματα, γραπτά μηνύματα, SMS, Viber, WhatsApp, Telegram στο 6977-549-975. Να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων. Από την Αλεξανδρούπολη μας έρχονται καθημερινά η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη. Με τη Γνώμη σήμερα να προβάλλει, κύριο θέμα της ημέρας, τις πρωτοποριακές επεμβάσεις σε παιδιά και καρδιολογικούς ασθενείς. Αναφερθήκαμε νωρίτερα σε αυτές, αλλά να δούμε ακριβώς τι γράφει και η εφημερίδα η Γνώμη ως κύριο θέμα της ημέρας, γιατί είναι ιδιαιτέρως ελπιδοφόρα αυτά τα νέα που μας έρχονται από το Πανεπιστήμιο. Από το Πανεπιστημιακό, με συγχωρείτε, Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπως το σημειώνει, το τονίζει και η εφημερίδα η Γνώμη. Οι καρδιολογικές επεμβάσεις από τον Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε δημόσιο νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδας. Υψηλού βαθμού δυσκολίας λαπαροσκοπικές επεμβάσεις διεξάγονται πλέον και στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Στις 15 Μαΐου ο νέος πληστηριασμός για την ενοικίαση της Αποθήκης 2, διαβάζουμε επίσης τη γνώμη. Το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Αλεξανδρούπολη, η ιστορία της πόλης και της περιοχής της, διοργανώνεται από μεθαύριο, Παρασκευή 8 μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου από το Ιστορικό Μουσείο, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Δήμο Αλεξανδρούπολη, στο κτίριο της πρώην Τράπεζας της Ελλάδας. Θα παρουσιαστεί εκεί στο κοινό, θα παρουσιαστούν τα νέα δεδομένα στην έρευνα για την ιστορία της πόλης και την περιοχή ευρύτερα, με περίπου 70 εισηγήσεις. Τον Ανδρέα Παπανδρούδη βλέπω φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της γνώμης ως πρώτο αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, όπως αναδείχθηκε πλέον με την σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο ευρύτης ιατρός ο Ανδρέας Παπανδρούδης. Επιφυλακτικοί οι αγρότες του Εύρου από τη συνάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μια από τα ίδια λέει και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ο κ. Αλεξανδρής, τα είπαμε και χθες αναλυτικά μετά την επίσκεψη, σύσκεψη, κάλεσμα. Εσπευσμένα τους κάλεσαν εκεί στην Αθήνα να πάνε τη Δευτέρα οι αγρότες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γιατί το Σάββατο είχαν ανακοινώσει ότι θα κλείναν το τελωνείο των κήπων και είδατε τελικά πήγαν, τα άπανε, φύγαν, τα ακούσανε και περιμένουν τώρα ξανά να δούνε εμπράκτως αν θα εφαρμοστούν όλα όσα τους είπαν εκεί τη Δευτέρα. Φτάσαμε Τετάρτη, έχουν δώσει πολύ αυστηρά χρονικά περιθώρια πια γιατί δεν πάει άλλο. Και για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα να θυμίσω ότι είμαστε και σε αναμονή του ραντεβού με την διοίκηση των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, που επρόκειτο να κλείσει, να κανονίσει ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δερμετζόπουλος, με την πενταμελή επιτροπή του Δήμου Σουφλίου που έχει συσταθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε φτάσει Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή, με συγχωρείτε, κλείνει το ταχυδρομείο του Τυχερού, 8 του Μάη, σε δύο μέρες. Το ραντεβού δεν έχει κλείσει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε κάτι. Μέχρι χτες το βράδυ ξέραμε ότι δεν είχε κλείσει. Μπορεί και σήμερα κάτι να έχουμε καμιά εξέλιξη. Αν το μάθουμε στην ημέρα θα το ανακοινώσουμε, το μεταδώσουμε ανάλογα. Γιατί είναι και αυτή μια ανοιχτή εκκρεμότητα. Μεγάλη αναστάτωση και σε πολιτικό τοπικό επίπεδο Δημοτικής Αρχής και Δημοτικού Συμβουλίου. Προκάλεσε όλο αυτό με το κλείσιμο του ταχυδρομικού γραφείου στο Τυχερό για το Δήμο Σουφλίου, αλλά και ευρύτερα τώρα, αφού αναμένεται και το κλείσιμο του ταχυδρομικού γραφείου στο Σουφλί πολύ γρήγορα. Τώρα εδώ μου κάνει εντύπωση που ο κ. Δερμετζόπουλος πρόσφατα δήλωνε ότι δεν είχε ιδέα για αυτό το ενδεχόμενο να κλείσει και το ταχυδρομικό γραφείο του Σουφλίου. Ενώ να θυμίσουμε ότι πριν 6 μήνες είχε γίνει μεγάλος δώρος και γι' αυτό, διότι συμπεριλαμβανόταν και το συγκεκριμένο γραφείο, όπως και των μεταξάδων στα τρία της περιοχής που ήταν σχεδιασμένο, είχαν αποφασιστεί τότε να κλείσουν Σουφλί, Τυχερό, Μεταξάδες. Επομένως για το Σουφλί ήταν και αυτό κάτι αναμενόμενο, είναι αναμενόμενο, όπως ήταν και για το Τυχερό. Γιατί δηλώνει άγνοιο ο υπουργός, δεν ξέρω, ίσως κάτι να μπέρδεψε, ίσως να το ξέχασε. Πάντως ο κύριος Δαρούσης στην συνέντευξή μας προχθές έλεγε ότι ήδη κινείται η υπόθεση αυτή για το Σουφλί με email που έχουν λάβει οι έμποροι της περιοχής για να εκδηλώσουν αν θέλουν ενδιαφέρον να πάρουν την πρακτορία ιδιωτικά του ταχυδρομείου, υπηρεσιών του ταχυδρομείου του Σουφλίου, αφού θα κλείσει. Όπως έγινε με το Τυχερό, χωρίς να έχουν διακινηθεί όμως τέτοια email, και έγινε απευθείας συνεννόηση, όπως φαίνεται, με τον κύριο Παπαδόπουλο, όπως αποκαλύφθηκε τελικά, με έναν ενδιαφερόμενο μόνο. Τέλος πάντων, τα είδαμε, τα αναλύσαμε, τα πολυσυζητήσαμε τα συγκεκριμένα θέματα. Αναμένουμε την σύσκεψη στην Αθήνα. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Για να δούμε αν θα έχουμε εξελίξεις. Εξαφάνιση ανηλίκου στην Αλεξανδρούπολη, μάλιστα. Από το χαμόγελο του παιδιού μόλις εκδόθηκε ανακοίνωση, φίλες και φίλοι, μόλις τώρα. Ο Ζιντ Αχμάντ, ηλικίας 13 ετών, εξαφανίστηκε χτες, 5/5/26, από την Αλεξανδρούπολη. Μάτια καστανά, μαλλιά καστανά, ύψος 1,55, βάρος αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ένα τζιν παντελόνι, μία γκρι ζακέτα και μαύρα παπούτσια. Από χτες λοιπόν αγνοείται ο μικρούλης, ο Ζιντ Αχμάντ, 13 ετών, από την Αλεξανδρούπολη. Προφανώς από τη δομή φιλοξενίας ανηλίκων πρέπει να αγνοείται, να αναζητείται. Και μόλις εκδόθηκε από το χαμόγελο του παιδιού το missing, πώς λέγεται αυτό, amber alert. Alert, εν πάση περιπτώσει. Missing alert, ναι, έτσι αναφέρεται. Α, ναι, το γράφει μετά αναλυτικά στις πληροφορίες ότι χθες το πρωί, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Όπως το υπέθεσα στην Αλεξανδρούπολη, ο το όνομα είναι Ζέιντ Αχμάντ, το επώνυμο, 13 ετών. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 6/5 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Και μόνο που είναι ένα προστάτευτο 13χρονο παιδάκι τώρα να κυκλοφορεί κάπου, να έχει εξαφανιστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη, εκεί που είχαμε μείνει και με διάφορες άλλες σκέψεις και συνειρμούς οδηγούμαστε στα υπόλοιπα. Κλείνουμε την παρένθεση και πάμε στις υποσχέσεις, από τις υποσχέσεις μάλλον στην απραξία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα δηλητηριασμένα δολώματα. Μετά τη δηλητηρίαση 9 μαυρόγυπων και πολλών ακόμη ζώων στον Εύρο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν για πολλωστή φορά συνάντηση με το Υπουργείο. 55 μέρες σιωπής από το τραγικό συμβάν. Πέρασαν 2 μήνες σχεδόν, κυρίες και κύριοι. Είχαν πει ότι αυτή τη φορά όλες οι αρχές, όλοι όσοι εμπλέκονται με κάποιον τρόπο στην εξέβρεση, στην έβρεση αρχικά των ενόχων, θα προχωρήσουν τις διαδικασίες πιο εντατικά. Κινητοποιήθηκε πολλής κόσμος, αλλά 2 μήνες μετά δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα για ακόμη μια φορά, όπως μας έλεγαν άλλωστε αυτοί που ξέρουν ότι συμβαίνει χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες αυτό ξανά και ξανά. Δηλητηριασμένα δολώματα, νεκρά ζώα, η άγρια πανίδα απειλείται, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκεται ποτέ κανένας ένοχος. Και από τις υποσχέσεις στην απραξία, ούτε ραντεβού με το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει κλείσει ακόμα, που το ζητούν εσπευσμένα να γίνει αυτό, επιτακτικά με συγχωρείτε το σωστόν, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να επισπευστεί τέλος πάντων ο χρόνος προκειμένου να συναντηθούν με το Υπουργείο, αλλά δεν. Πρωταγωνιστές τα προϊόντα του Εύρου στην περιοχή ευθύνης της 12ης Μεραρχίας Πεζικού. Διαβάζουμε άλλο θέμα επίσης. Παραμένοντας στην εφημερίδα Η Γνώμη και στο πρωτοσέλιδό της, ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του στρατού και του Συνδέσμου Βιοτεχνών Βιομηχανιών Εύρου, στόχος η στήριξη των τοπικών παραγόμενων προϊόντων και η υιοθέτηση κουλτούρας ενδοκαταναλωτικής συνείδησης. Είχαμε και την πρώτη συνεδρία του νεοσύστατου Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το είδαμε το θέμα αναλυτικά, το βλέπουμε σε τίτλους και στην εφημερίδα. Και ένας αγώνας, ένας τίτλος, μία άνοδος στα αθλητικά. Όλα θα κριθούν στην αυλαία το ερχόμενο Σάββατο στο Συν 2, ο Άρδας Καστανεών, λέει στον υπότιτλο του θέματος η εφημερίδα Η Γνώμη. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Άντε να ολοκληρώσουμε με τα πρωτοσέλιδα του έντυπου τοπικού τύπου. Προκύπτουν και άλλα έτσι θέματα καθώς βλέπουμε τους τίτλους. Αντιλαμβάνεστε. Αντιπυρική περίοδος στον Εύρο. Αυστηρά μέτρα και έλεγχοι είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης σήμερα, Τετάρτη 6 του Μάη. Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπαίδων, πρόστιμα για παραβάτες και ενισχυμένη επιτήρηση με νέες τεχνολογίες πυροπροστασίας. Τι δήλωσε ο Αρχιπύραρχος Απόστολος Κουρούσιας για τη δημιουργία ανακριτικού γραφείου στον ομό μας. Αυστηρότατη πλέον είναι η έλεγχη για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών. Μας πληροφορούν από την Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μετά τη συνέντευξη του κυρίου Κουρούσια. Για ανεφοδιασμό τα 3 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στο Δημόκρατο της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Στέλιο Ζαντανίδη. Βεβαίως υπήρξε μια αναστάτωση και γι' αυτό. Μια απορία που εκφράστηκε και δημοσίως από πολλούς που είδαν τα δύο αυτά τεράστια αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στο Δημόκρητος. Και η απάντηση ήταν αυτή, την είπαμε και όταν την λάβαμε και πληροφορηθήκαμε το θέμα, ότι ήταν για ανεφοδιασμό, κάναν μια στάση στο Δημόκρητος. Βέβαια, αυτό δεν απέτρεψε τις αντιδράσεις διαφόρων οργανώσεων για το ρόλο που διαδραματίζει πια ο νομός μας, η περιοχή μας, η Αλεξανδρούπολη πιο συγκεκριμένα, μια το λιμάνι, μια το αεροδρόμιο στις διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις. Παρεμβάσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την αυξημένη βλάστηση, άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη, μετά από καθυστέρηση. Έμφαση δίνεται σε σχολεία και κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου Σάβα Σεφεριάδη. Εμείς μαθαίνουμε από δηλώσεις τώρα επισήμως ότι σε 2 μέρες το πολύ θα έχει λυθεί το θέμα στον Δήμο Ορεστιάδας. Θα έχουν καθαριστεί τα πάντα. Έτσι ακούστηκε δημοσίως. Άντε να δούμε. Αν και υπήρξε και μια ομολογία αποτυχίας για φέτος ειδικά. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην συνεδρίαση λογοδοσίας, ακούσαμε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ότι δεν πέτυχε το σχέδιο φέτος. Και από τον δήμαρχο ακούσαμε τώρα πρόσφατα να λέει χάσαμε τον έλεγχο φέτος με τα χόρτα. Ο ίδιος ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι, ακούγονται αυτά και καλό είναι να τα μοιραζόμαστε όταν ακούγονται δημοσίως, να τα μαθαίνουμε, να τα κρατάμε. Για να μην ξεχνάμε μετά αύριο μεθαύριο, γιατί πολλά ξεχνάμε τελικά δυστυχώς και δεν είναι το χρονικό διάστημα που περνά από όσα ακούμε πολύ μεγάλο. Οι εκλογές ήταν πριν από το 23, δεν ήταν, ναι, πριν από 2,5 χρόνια περίπου και κάτι παραπάνω. Το 24 ανέλαβαν οι δημοτικές αρχές, οι νέες, για τη νέα δημοτική περίοδο. Μέχρι το τέλος του 24 μαθαίναμε, ακούγαμε και υποσχόντουσαν και δεσμευόντουσαν κάποιοι ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά. Με απλό τρόπο, απλά οργάνωση χρειαζόταν, όχι χρήματα. Φτάσαμε μέσα το 26 και όχι απλά δεν άλλαξαν προς το καλύτερο. Πολλά από αυτά που ακούγαμε δυστυχώς μας πήγανε βήματα πίσω. Ας το αφήσουμε προς το παρόν, γιατί δεν είναι η ώρα του. Θα τα πούμε με τον Παπαμήτρο στη συνέχεια. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε θέματα να λύσουμε. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα της Ελεύθερης Θράκης, γιατί μας δημιουργούν και άλλα θέματα οι τίτλοι που διαβάζουμε. Και ξεφεύγουμε λίγο από την ροή. Αφού είδαμε ότι έχουμε παρεμβάσεις και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την αυξημένη βλάστηση και εκεί μια ομολογία ότι έχουμε καθυστερήσεις φέτος από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον Σάβα Σεφεριάδη. Ευθύνες δεν αναλαμβάνονται. Μια συγγνώμη δεν ακούμε, είναι αλήθεια. Διαπιστώσεις, εντάξει, ξέρουμε ότι έχουμε καθυστερήσεις. Τα βλέπουμε. Γιατί ο κακός μας ο καιρός μας φταίει, έτσι έβρεξε. Γι' αυτό έβρεξε η βροχή. Επανεκκίνηση τώρα στα υπεράκτια αεολικά πάρκα ξανά. Έρχεται το θέμα αυτό, το βλέπουμε στην Ελεύθερη Θράκη. Μιλάμε για το Θρακικό Πέλαγος, που υπάρχει ένα σχέδιο πιλωτικό να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες μέσω θαλάσσης. Η ιατρική πρωτοπορία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης με καινοτόμες επεμβάσεις σε παιδιά και καρδιοπαθείς και στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης φυσικά. Επιτυχημένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις και σημαντικές καρδιολογικές πράξεις για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα, διαβάζω και στον υπότιτλο. Και ο απόϊχος της συνάντησης αγροτών του Εύρου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 10 με 15 ημέρες η προθεσμία πληρωμών του Υπουργείου στους αγρότες. Άντε πάλι δώσαν άλλη μία παράταση. 10 με 15 ημέρες είπανε, δεν μπορούν να προσδιορίσουν ακριβώς πια. Μετά από 15 ημέρες θα έχουμε πάλι εξελίξεις, πάλι κινητοποιήσεις ή θα τα καλύψουν μέχρι τότε όλα επιτέλους. Αυτό υποσχέθηκαν, για να δούμε. 17,5 λεπτά μετά τις 11 ολοκληρώσαμε και με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσιων εφημερίδων. Είδαμε και άλλα θέματα εντωμεταξύ, ανάμεσα. Προέκυπταν και άλλα ζητήματα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να σας δώσουμε και εσάς την ανάσα που χρειάζεστε για να συνεχίσουμε με την ανακοίνωση που μας ήρθε χθες από το Δήμο Ορεστιάδας για πολύ σημαντικές επαφές που είχε ο Δήμαρχος, ο κ. Παπαδόπουλος, στην Αθήνα με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους. Θα το δούμε στη συνέχεια.

Πάμε να δούμε τώρα τι μας πληροφορεί ο Δήμος Ορεστιάδας σχετικά με την επίσκεψη του Δημάρχου, του κυρίου Αδαμάντιου Παπαδόπουλου, στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, με το δελτίο τύπου που εξέδωσε χτες η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, λέει, Αδαμάντιος Παπαδόπουλος, πραγματοποίησε στην Αθήνα σειρά επαφών υψηλού επίπεδου, θέτοντας στο επίκεντρο τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. Στο πλαίσιο των επαφών του, ο Δήμαρχος επισκέφθηκε τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων που έχουν καθιερωθεί. Στην ατζέντα κυριάρχησαν θέματα τοπικής ανάπτυξης, αξιοποίησης υποδομών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της λειτουργίας της κτηνιατρικής χωρίς στην Ορεστιάδα. Τι, έχουμε κάτι καινούριο εδώ? Ξέρετε, αυτές οι γενικόλογες διατυπώσεις κυριάρχησαν θέματα ανάπτυξης, αξιοποίησης υποδομών και το χρονοδιάγραμμα. Γιατί δεν μας ενημερώνουν, αφού στέλνουν δελτίο τύπου από όλους τους Δήμους, από κάθε πλευρά, όταν λαμβάνουμε τέτοιες ανακοινώσεις, τι ακριβώς συζητήθηκε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ποια είναι τα θέματα, τι ακριβώς κυριάρχησε δηλαδή για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των υποδομών, τι θα αξιοποιηθεί, τι θα αναπτυχθεί. Το χρονοδιάγραμμα της κτηνιατρικής σχολής αλλάζει. Εμείς ξέρουμε μέχρι τώρα πώς κινούνται τα πράγματα, τι έχει ανακοινωθεί και το χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο. Απλά συζητήθηκε ξανά, ως προς επιβεβαίωση, τουλάχιστον να ξέρουμε, επιβεβαιώθηκε το χρονοδιάγραμμα ή ανατράπηκε κάτι. Αυτό δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά τελικά από ότι να λύνει απορίες μια τέτοια ανακοίνωση. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε για να δούμε ακριβώς τι έγινε, γιατί πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Δημήτριο Χούπη, όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, λαμβάνοντας υπόψη του τον αναβαθμισμένο στρατηγικό ρόλο που έχει η περιοχή μας, ετήθηκε τη συνάντηση αυτή, αφού η στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις παραμένει προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Α, αυτή είναι η παράγραφος για τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Ετήθηκε συνάντηση και συναντήθηκε. Τι έγινε, γιατί συναντήθηκε, τι αποτέλεσμα έχει αυτή η συνάντηση, ποιο ήταν το περιεχόμενο, έχουμε κάποιο ουσιαστικό πρακτικό ζήτημα να ανακύπτει από αυτό? Πάντως, στο τέλος της ανακοίνωσης αναφέρεται πως το πρόγραμμα των επισκέψεων ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση του Δημάρχου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταφορών, τον κύριο Απόστολο Τζιτζι Κώστα, όπου συζητήθηκε εκτενώς ο προγραμματισμός του έργου αναβάθμισης της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, η χρηματοδότηση του οποίου έχει εξασφαλιστεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε και το πάγιο αίτημα αναβάθμισης του κάθε του άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο, μια διεκδίκηση που επίσης εστιάζει στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, δεδομένου του στρατηγικού ρόλου που διαδραματίζει ο οδικός αυτός άξονας για την ασφάλεια και τις μεταφορές σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Εδώ να πούμε ότι ο κ. Τζιτζι Κώστας το Σάββατο θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, καθώς θα επισκεφτεί την περιοχή, επισκέπτεται την περιοχή αυτές τις ημέρες από αύριο ο κ. Τζιτζι Κώστας, ο Απόστολος Τζιτζι Κώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, με αυτήν την ιδιότητα. Με αυτήν την αρμοδιότητα έρχεται εδώ να μας ανακοινώσει πράγματα στο πλαίσιο των εορτασμών για την ημέρα της Ευρώπης. Θα είναι στην Κομοτηνή, θα είναι στην Αλεξανδρούπολη. Το Σάββατο θα κάνει τις σημαντικές ανακοινώσεις που θα αφορούν στην σύνδεση, την διασυνοριακή, τη συνεργασία δηλαδή των 100 μελών στον τομέα των μεταφορών για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδος, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για την πλατφόρμα του Διαδρόμου Μαύρης Θάλασσας Αιγαίου. Θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια αυτά, γιατί έχουν την αξία τους. Στεκόμαστε και στον οδικό, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και στο σιδηροδρομικό άξονα που θα διασχίζει τον Εύρο. Αν θα έχουμε κάτι νεότερο, κάποιες αλλαγές, κάποιες ανατροπές σε ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα, θα τα δούμε επισήμως από τον κύριο Τζιτζι Κώστα το Σάββατο. Θα τα μάθουμε το Σάββατο. Προς το παρόν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, θα τις δούμε στη συνέχεια. Να ολοκληρώσουμε με την ανακοίνωση του Δήμου Ορεστιάδας όμως, για να κλείσουμε με το δελτίο τύπου που εξέδωσε χθες στο γραφείο Δημάρχου. Ο Δήμος Ορεστιάδας, λέει, παραμένει προσιλωμένος στη διεκδίκηση πόρων και λύσεων που θα διασφαλίσουν ένα σύγχρονο και ασφαλές μέλλον για τους κατοίκους του. Μετά από το καλοκαιράκι που μας τραγουδούν οι Φατμέ, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λιγά λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
5: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
8: Λεπτά μετά τις 11, πρωινό Τετάρτης 6 του Μάη του 2026. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιο μας εδώ στο Radio Evros, ζωντανά, 97,1 στα FM και 95,3 στα FM. Δύο συχνότητες για όλο τον Εύρο, για όλη τη Θράκη. Αλλά και radioevros.gr για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είμαστε εδώ καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι με όλα τα νέα της ημέρας. Με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο. και τη ζωή μας γενικότερα. Σήμερα στο Δημότυχο έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τακτική συνεδρίαση, την ένατη τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως κανονικά θα είχαμε και ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικού Συμβουλίου, όπως κάθε δίμηνο πρέπει να συμβαίνει στους Δήμους και στις περιφέρειες σύμφωνα με τον κανονισμό. Κάθε τέλος διμήνου λογοδοτεί κάθε Δημοτικό Συμβούλιο ή Περιφερειακή Αρχή, κάθε Δημοτική Αρχή ή Περιφερειακή Αρχή, στην αντιπολίτευση ή στους συμβούλους της συμπολίτευσης, αν θέτουν ερωτήματα. Τώρα για τον Δήμο Δημοτήχου υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Εκδόθηκε ανακοίνωση πρόσκληση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, λέει, Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δημοτήχου. Και τι αναφέρει τώρα εδώ? Ότι με την πρόσκληση που είχε αποσταλεί 20 Απριλίου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων μέχρι και την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 12 το μεσημέρι μπορούσαν να θέσουν θέματα για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του δεύτερου διμήνου του 26. Μέχρι την ημερομηνία την ανωτέρω, 29 Απριλίου λοιπόν, δεν κατατέθηκε κανένα θέμα. Και με την παράγραφο τη συγκεκριμένη 5 του άρθρου της απόφασης του Υφυπουργείου Εσωτερικών κλπ. Με το φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, το ΦΕΚ, αναφέρει πως πρότυπος κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου είναι αυτό, πως εφόσον δεν έχουν κατατεθεί θέματα προς συζήτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Πρόεδρος, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο, ενημερώνει εγγράφως τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους Δημοτικής Κοινότητας ότι η ειδική συνεδρίαση δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης θεμάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, και εφόσον δεν έχουν κατατεθεί θέματα προς συζήτηση, η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του δευτέρου διμήνου του 26 δεν θα πραγματοποιηθεί. Καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου. Τηρεί λοιπόν την υπόσχεση, δέσμευση, την απόφαση μάλλον καλύτερα, η αντιπολίτευση που είχε λάβει αρχές του χρόνου ο κ. Στοκαμάνης με τους συνεργάτες του. Να θυμίσουμε ότι τότε είχε εκδώσει ανακοίνωση η παράταξη του κ. Στοκαμάνη από τον Δήμο Δημοτήχου. Λίγο μετά τις γιορτές της πρωτοχρονιάς, αποφασίσαμε, μας έλεγαν, να μην συμμετέχουμε στη συνεδριάση λογοδοσίας που μονίμως εξελίσσονται σε ηρωνικούς μονολόγους του Δημάρχου και απαγόρευση έστω και μίας ανάσας δευτερολογίας με την επίκληση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας. Αυτό είχαν αποφασίσει αρχές του χρόνου η Δημοτική Σύμβουλη της Παράταξης Στοκαμάνη και ο κύριος Στοκαμάνης βεβαίως επικεφαλής. Και έτσι ούτε το Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δήμο Δημοτήχου, ούτε και τώρα τον Απρίλιο, τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, με το τέλος του δευτέρου διμήνου πραγματοποιείται. Από την άλλη, όμως, να πούμε ότι τουλάχιστον στο Δήμο Δημοτήχου τηρείται κάθε φορά στη συνεδρίαση των τακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ο άτυπος δημοτικός έλεγχος, παρότι δεν προβλέπεται. Δηλαδή, πριν την έναρξη των συζητήσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως θα γίνει και σήμερα το απόγευμα, ξεκινάει ένας διάλογος τύπου δημοτικού ελέγχου. Δηλαδή, γίνονται ανακοινώσεις από τον Δήμαρχο, από το Προεδρείο, από τους υπολείπους δημοτικούς συμβούλους, αν θέλουν να πάρουν το λόγο, υποβάλλουν κάποια ερωτήματα, αν θέλουν τρέχοντα, σημαντικά. Και αυτό είναι και, έχει και την αξία του. Επίκαιρα θέματα. Δεν πρέπει να περιμένουμε δύο μήνες για να θέσουμε ένα θέμα, ένα ζήτημα, μια ερώτηση για κάτι που είχε γίνει πριν από ένα δίμηνο. Εκεί στο Δήμο Δημοτήχου τουλάχιστον αυτό το κάνουν. Οπότε δεν έχει και λόγο ύπαρξης αυτό το τραγελαφικό που συμβαίνει, το κωμικο-τραγικό και το παράδεκτο, το παράλογο. Κάθε δύο μήνες το έχουν παραδεχτεί πια όλοι, το έχουν αποδεχτεί ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου ωφέλιμο να γίνεται αυτή η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας στους Δήμους. Και δεν το λαμβάνουν πίσω ακόμα από το Υπουργείο Εσωτερικών, δυστυχώς. Ο κανονισμός το προβλέπει και το επιβάλλει να συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, στο Δήμο του Δημοτήχου σήμερα θα έχουμε τελικά μόνο μία τακτική συνεδρίαση στις 7.30 το απόγευμα, σύμφωνα με την άλλη πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Να τα δούμε, γιατί έχουν κάποια την αξία τους. Σήμερα 7.30 το απόγευμα, επαναλαμβάνω, η συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο νέο δημοτικό κατάστημα Υψηλάν του 7 με 9, το τονίζουν αυτό. Άρα πάει και αυτό που γινόταν μέχρι πριν από μερικούς μήνες, ότι διατίθετο ακόμα η αίθουσα στο παλιό Δημαρχείο, εκεί στο τμήμα ψυχολογίας, τουλάχιστον για τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αυτό άλλαξε. Πλέον έχει διαμορφωθεί μια νέα αίθουσα στο νέο χώρο που στεγάζεται προσωρινά. Το προσωρινά το τονίζουμε, το βάζουμε με κεφαλαία, αλλά και με πολλά εισαγωγικά, το δημοτικό κατάστημα στο Δήμο Δημοτήχου. Λοιπόν, εκεί σήμερα στις 7.30 θα συζητήσουν για την έκδοση αρχικά ψηφίσματος στήριξης σε μια τρίτεχνη οικογένεια στο Δήμο Δημοτήχου εν ώψη του δημογραφικού προβλήματος τοπικά και πανελλαδικά. Η συγκεκριτής είναι η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μεταξάδων, η κυρία Μπιτζέκα Μάρθα, για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Να στηρίξουν μια τρίτεχνη οικογένεια στο Δήμο Δημοτήχου, πρέπει να εκδώσουν ένα ψήφισμα γι' αυτό. Ανάπτυξη διαδικτυακού διαδραστικού γεωχωρικού συστήματος πληροφορίας των ποτάμιων οικοσυστημάτων είναι άλλο θέμα, το δεύτερο στην ημερήσια διάταξη σήμερα για το Δήμο του Δημοτήχου. Η συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την Προμήθεια με τίτλο Προμήθειες Ελαστικών και Φίλτρων Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου του Δημοτήχου, προϋπολογισμού 37.000 ευρώ περίπου, χωρίς ΦΠΑ, 46 με το ΦΠΑ. Παραχώρηση κατά χρήση του κτηρίου Παραδοσιακός Φούρνος στο κάστρο του Δημοτήχου. Ο Παραδοσιακός Φούρνος στο κάστρο του Δημοτήχου θα παραχωρηθεί στο Σύλλογο Υπηρωτών Βορείου Εύρου και Φίλων, Απηρωτάν, για τις δράσεις του. Επίσης, αναμένεται να παραχωρηθεί η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτήχου στον Εκπολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Δημοτήχου, τα Δίδυμα Τείχη, για να κάνει την παράσταση, μια παράσταση θεατρική εκεί ο Σύλλογος, καθότι δεν υπάρχει ούτε αμφιθέατρο ή θεατρικός χώρος στο Δημότυχο πλέον, να θυμίσουμε. Έκλεισε το Θέατρο Ορφέας που λειτουργούσε με τον Θεατρικό Σύλλογο Δημοτήχου με πολλές μεγάλες οικονομικές κυρίως δυσκολίες, ένας χώρος ιδιωτικός στο κέντρο της πόλης. Έκλεισε και το αμφιθέατρο το Δημοτικό, λόγω του ότι παραχωρήθηκε το Δημοτικό κατάστημα και λειτουργεί ως αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου πλέον ο χώρος εκεί στο πρώην Δημαρχείο για το Τμήμα Ψυχολογίας. Οπότε σε κάποιο σχολείο αναγκαστικά οι σύλλογοι θα πρέπει να παρουσιάζουν τις δράσεις τους, έστω σε κάποιες σκηνές σχολικών αίθουσων τελετών. Όπως για το 5ο Δημοτικό Σχολείο του Δημοτήχου, λοιπόν, το οποίο αναμένεται σήμερα να παραχωρηθεί προς χρήση για τον Σύλλογο Τα Δίδυμα Τείχη. Αμέσως μετά, έκτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, η απόδοση κατανομής δεύτερης τακτικής δόσης στο Μειωνοτικό Σχολείο του Δημοτήχου από τους ΚΑΠ έτους 26 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων. Πρώτο τελευταίο θέμα, η τροποποίηση απόφασης που αφορά στην έγκριση εισόδου-εξόδου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή Τσαΐρια του οικισμού Ισαακίου του Δήμου του Δημοτήχου λόγω αλλαγής του τοπογραφικού διαγράμματος. Και τέλος, μια δεύτερη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Δημοτήχου για το 2026 έρχεται προς ψήφιση με εισηγητή τον αναπληρωτή προϊστάμενο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, τον δόμησης προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής, τον κύριο Ζαρκάδη Νικόλαο. Αυτά είναι τα 8 θέματα στη σημερινή ένατη συνεδρίαση, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δημοτήχου στις 7.30 το απόγευμα.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι και απ' το παράθυρο το σκαϊ ερημά.

γιατί δεν τον άφησες να ολοκληρώσει τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Προλαβαίνουμε εμείς να ολοκληρώσουμε το μέρος της εκπομπής αυτό σε λίγα λεπτά για να υποδεχτούμε και τον Παπαμήτρο, φίλες και φίλοι, σε λίγο. Να τον έχουμε στην ώρα του σήμερα, μην έχουμε γκρίνιες και διάφορα παράπονα πάλι και δεν τον ακούει. 12 η ώρα τον θέλουμε εδώ, ζωντανά. Οπότε έχουμε 13 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για τα υπόλοιπα θέματα. Όσα απομένουν στη συνέχεια θα τα συζητήσουμε μαζί του στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Τώρα έχουμε από το αστυνομικό δελτίο κάποια ζητήματα. Μας ενημερώνουν από την ελληνική αστυνομία για τη σύλληψη χθες το απόγευμα στην Κομωτινή ενός Έλληνα, διότι δεν τηρούσε, λέει, την νομοθεσία περί ευζωίας ζώων συντροφιάς για δύο ζώα συντροφιάς, για δύο σκύλους που έχει ο άνθρωπος αυτός, και το επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Να ξέρετε, είναι αυστηρά πια τα πρόστιμα. Ο νόμος, η νομοθεσία περί ευζωίας ζώων συντροφιάς εφαρμόζεται. Για κάθε παράβαση προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα. Επιτέλους δηλαδή, για να ξέρουμε για ποιο λόγο συνειδητά αποκτούμε κατοικίδια και πώς πρέπει να τα φροντίζουμε. Στην Κομωτινή λοιπόν είχαμε σύλληψη για αυτόν τον λόγο. Δεν τηρούσε την νομοθεσία περί ευζωίας ζώων συντροφιάς για δύο σκύλους του ένας κάτοικος της περιοχής. Την προανάκριση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα της Κομωτινής. Εκδόθηκε ανακοίνωση γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, είχαμε και διακινητές πάλι να συλλαμβάνονται χτες το πρωί στη Θράκη γενικότερα, σε Ξάνθη και Ροδόπη. Μία περίπτωση στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης. Οι συνοριοφύλακες της Ξάνθης συνέλαβαν τον έναν διακινητή που τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην Ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Είναι δύο αλλοδαποί διακινητές που συνελήφθησαν σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Η δεύτερη περίπτωση στην επαρχιακή οδό της Ροδόπης πάλι. Οι συνοριοφύλακες των Σαπών εδώ συνέλαβαν τον δεύτερο αλλοδαπό διακινητή που οδηγούσε για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο με άλλους 9 μη νόμιμους μετανάστες. 16 άτομα σε δύο περιπτώσεις, 4 Ροδόπη και Ξάνθη. Ο οδηγός του οχήματος, μάλιστα σε δεύτερη περίπτωση, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών. Συνέχισε την πορεία του, οδηγούσε επικίνδυνα, τελικά κινητοποίησε το όχημα και συνελήφθη. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν οι συνοριοφύλακες Ξάνθης και Σαπών.

Είχαμε όμως και ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Καβάλα χτες το απόγευμα 7 παρα 10 στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας, δημοσίας Χρήστος Φορτηγό Ρημουλκό με τα ρημουλκούμενου που οδηγούσε 50χρονος Έλληνας, συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με γεωργικό ελκυστήρα με τρακτέρ που οδηγούσε 69χρονος Έλληνας. Με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 69χρονου, αναφέρει η ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας. Το τμήμα τροχιάς Καβάλας προενεργεί, μάλλον ενεργεί την προανάκριση, διενεργεί την προανάκριση. Από το αστυνομικό δελτίο αυτά τα νεότερα. Προς το παρόν, αν δεν προκύψει κάτι άλλο. Από την τροχέα τώρα έρχεται επίσης ενημέρωση για τα δυστυχήματα και ατυχήματα που καταγράφηκαν στην περιοχή μας. 18 συγκεκριμένα τροχέα είχαμε στους δρόμους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον Απρίλιο. Είναι το απολογιστικό δελτίο το μηνιαίο που βγαίνει κάθε φορά αρχές του επόμενου μήνα για τον προηγούμενο. Έτσι και τώρα αρχές Μαΐου για τον Απρίλιο είχαμε 18 συνολικά τροχαία. 2 ήταν θανατηφόρα. Να τα δούμε αναλυτικά. Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε 18 τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, έναντι 14 που είχαμε πέρσι ακριβώς την ίδια περίοδο, γιατί πάντα έχουμε και συγκριτικά τέτοια στοιχεία που ανακοινώνονται από τις αρχές. Είχαμε 2 θανατηφόρα λοιπόν τον Απρίλιο στην περιφέρειά μας, έναντι 1 που είχαμε το 25 την ίδια ακριβώς περίοδο. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο έναντι 2 που είχαμε το 25 και 15 πιο ελαφριά τροχαία ατυχήματα έναντι 11 που είχαμε το 2025. Από τα τροχαία ατυχήματα λοιπόν και δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και ακροτικές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καταγράφηκαν συνολικά 19 παθόντες. 2 νεκροί, 3 βαριά τραυματίες, 14 ελαφρά τραυματίες. Στους δρόμους της περιφέρειάς μας, μόλις σε έναν μήνα, αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Τώρα, σας έλεγα για το χθεσινό δυστύχημα στην Καβάλα, αρχίζουν να καταγράφονται και του Μαΐου τώρα τα τροχαία. Ένας ήδη άνθρωπος χθες έχασε τη ζωή του σε τρακτέρ, οδηγούσε τον τράκαρε πλαγιωματοπικά Νταλίκα στην περιοχή της Καβάλας. Αυτά θα προσθεθούν, θα ανακοινωθούν στο επόμενο απολογιστικό δελτίο του Ιουνίου. Για τα... Ελπίζω να είναι το τελευταίο, να μην έχουμε κάτι άλλο και είμαστε ακόμα στις αρχές του μήνα. Δυστυχώς είναι μια τραγική πραγματικότητα όλη αυτή. Γιατί το μήνα Απρίλιο βλέπουμε ότι γενικά σε όλες τις διευθύνσεις τροχονομικής αστυνόμευσης, όλες τις δράσεις σε όλη τη χώρα, είχαμε συνολικά 8.562 παραβάσεις. Όχι, αυτά είναι μόνο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 8.500 παραβάσεις. Τι λέτε? 1.891 ήταν επικίνδυνες προς παραβάσεις. Δηλαδή είχαμε 1.161 για υπερβολική ταχύτητα, 103 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Καλά, δεν θα συμμορφωθούμε επιτέλους ποτέ, δεν θα βάλουμε μυαλό. 201 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 140 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους κατά την οδήγηση όλον αυτό το μήνα, 90 για κίνηση στον αντίθετο ρεύμα, 80 για οδήγηση υπό την επίρρεια ίνοπνεύματος, μεθυσμένοι 80 συνελήφθησαν, 62 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μειώνονται αυτοί πάλι καλά, 21 παραβάσεις για φθαρμένα ελαστικά, 19 για αντικανονικό προσπέρασμα, 13 για αντικανονικούς ελιγμούς και μία παραβίαση προτεραιότητας. Όλα αυτά μέσα στον Απρίλιο, όπως καταγράφηκαν από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τις υπηρεσίες τροχέας πιο συγκεκριμένα. Μάλιστα. Αναλυτικά, βεβαίως υπάρχουν και συγκεκριμένες οδηγίες και συμβουλές κάθε φορά, στο radioevros.gr όλο το απολογιστικό δελτίο της Γενικής Αστυνομικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα, μάλλον θα οδηγηθούμε κατευθείαν. Ναι, θα πάμε σε ένα τραγούδι. Θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, υποδεχόμαστε τον Παρπαμήτρο για μια ολόκληρη ώρα μέχρι τη μία εδώ, στο ευρωσκόπιό μας και σήμερα Τετάρτη, όπως κάθε Τετάρτη.

0: λύσεις Nova σε ίντερνετ τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δίδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
4: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
3: Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
6: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
3: Και τώρα, ο Μπαρμπαμήτρος. Στο Ευροσκόπιο. Για τα σχόλια της εβδομάδας.
10: Άιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια.
11: Ποιο συνεπής δεν γίνεται.
12: Καλημέρα, το ρεκόρ έσπασατε.
11: Είδες 12 ακριβώς, είπες 12 ακριβώς εμείς εδώ. Μην έχουμε γκρίνιες και σου φάμε χρόνο.
12: Καλημέρα.
11: Γεια σου, Μπαρμπαμήτρο. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τελευταία ώρα, τελευταίο μέρος της εκπομπής εδώ μέχρι τη μία. Όπως κάθε Τετάρτη 12 με μία τι συμβαίνει. Συμβαίνουν πράγματα και θάματα.
12: Εδώ εγώ περνάω.
11: Τι περνάς, περνάς καλά τουλάχιστον.
12: Περνάω από εδώ και.
11: Δεν το δείχνει στην αλήθεια.
12: Τι να κάνω,
11: τα σχόλια που λαμβάνω είναι συνέχεια επικριτικά για τον τρόπο που σου συμπεριφέρομαι. Σε φιλμώνω, δεν σε αφήνω να μιλήσει, εσύ με μαλώνει. Τέτοια κακά πράγματα συμβαίνουν. Κατά τα άλλα, εμεί περνάμε ωραία.

0: Εγώ είμαι. Έλειπα μια εβδομάδα.
1: Ναι, το ξέρω και έχει χάσει λίγο.
0: Πήγα στην Αυστραλία, είχε Αυστραλία. Ένα meeting ονό παραγωγών.
1: Ήσουν με τη μαλά μου εκεί.
0: Ναι, ονό παραγωγών. Δεν την πήρα τη μαλά.
1: Δεν την πήρε. Γιατί έφυγε την ψυχούλα.
0: Ονό παραγωγών, α πούμε, και έπρεπε να είμαι εκεί στην Αυστραλία γιατί εκεί τα σέβονται τα γαϊδούρια. Τα τράποδα και τα δίποδα. Εδώ εμείς είδα τη διαφορά ότι δεν σεβόμαστε τα δίποδα. Καλά και τα τετράποδα, άμα δεις τι τέτοιο, για τα ανάθημα ήμεις, αλλά τέλος πάντων και άλλο κράτος, άλλη Ήπειρος, είναι αλλιώς τα πράγματα. Κατάλαβες.
1: Καλώς ήρθες λοιπόν πίσω στην πραγματικότητα.
0: Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω τίποτα.
1: Στην ελληνική ευρύτικη πραγματικότητα.
0: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Στα ωραία μας, τα όμορφά μας, τα καλά μας.
0: Ούτε από τα, έτσι, από τα εγχώρια ξέρω.
1: Να σου θέσουν θέματα λοιπόν οι φίλοι που σ' ακούνε. Να σου.
0: Ναι,
1: Στρατή, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, Μπαρμπαμήτρο, λέει ο Στρατής.
0: Καλησπέρα, Στρατή.
1: Τώρα καλησπέρα λέμε, είδες. Ό,τι μπερδεύουμε αυτό.
0: Να μιλέτε, δεν πειράζει.
1: Μετά τις 12 είμαστε.
0: Ναι, ναι. Να μιλέτε.
1: Στην
0: να
1: Αυστραλία τα μικρά καζολάκια τα στέλνουν στον παιδικό σταθμό. Λένε από το Ορμένιο.
0: Τα καζολάκια έχουν.
1: Γιατί το λέτε τώρα αυτό.
0: Εκεί δεν.
1: Να πε. Να σου δώσει άλλο τροφή.
0: Τα καζολάκια είναι εκεί βασιλιάδες.
1: Α, τα προσέχουν, τα φροντίζουν όσο
0: να είναι. Τα στάβλη είναι καλύτερα από τα νηπιαγωγεία που δεν έχουμε εδώ.
1: Καθάχουμε, θα έχουμε. Παιδικό σταθμό το Σεπτέμβριο θα έχει στα Τρίγωνο. Είναι πια δέσμευση ρητή, κατηγορηματική, δημόσια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Αν δεν γίνει.
0: Δημόσια υπάρχει αυτή η δέσμευση.
1: Πολλάκι κιόλα, όχι επαναλαμβανόμενη.
0: Κάτι δεσμεύσει παλιότερα που είχα ακούσει ότι σε 3 μήνες θα σταματήσει μιζέρια και σε αυτή την πόλη και πέρασαν 3 χρόνια.
1: Ναι, ποτέ δεν είπαν 3 μήνες. Μέχρι τέλος του χρόνου, της πρώτης χρονιάς. Το 24.
0: Πάει η δεύτερη, πάει η τρίτη χρονιά τώρα.
1: Δεν πειράζει. Τελειώσαμε. Αλλά δεν λέγαμε
0: τρεις μήνες. Αλλά τα χορτάρια ως το λαιμό και παραπάνω. Τέλος πάντων.
1: Φέτος χάσαμε λίγο τον έλεγχο. Τι να κάνουμε.
0: Του χάσατε τον έλεγχο.
1: Ναι, έτσι ομολογούν και λένε δημόσια.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω εγώ.
1: Η βροχή φταίει.
0: Α, η βροχή.
1: Ναι, έβρεξε λίγο παραπάνω φέτος. Τι να κάνουμε.
0: Να πάρουμε πάνω από τα παρτέρια και τις.
1: Δηλαδή είχαμε πρόγραμμα, είχαμε οργάνωση. Είχαμε τους πάντες εκεί, τους απευθείας αναθέσεις και τους συνεργάτες. Απλά έβρεξε και δεν μπόρεσε να λειτουργήσει το πρόγραμμα.
0: Από δικαιολογημένα είναι.
1: Εντάξει.
0: Δικαιολογημένα είναι γιατί δεν είναι να λέτε τώρα. Βρέχει το χορτάρι μεγαλώνει. Κάνει ήλιο το χορτάρι.
1: Παντού όμως να ξέρεις, σε όλη την επικράτεια του Εύρου βλέπουμε παντού συμβαίνει αυτό. Δεν υπάρχει κάποια οργάνωση, είναι αλήθεια. Από Δήμο σε Δήμο να το πάρεις.
0: Είναι τόσο σημαντικό ζήτημα να το λύσουν αυτό οι προύχοντες.
1: Κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει.
0: Οι προύχοντες των τοπικών διοικήσεων ανά την Ελλάδα είναι πολύ, πολύ δύσκολο το χορτάρι να το κουλαντρήσει. Τι να σου πω. Είναι πολλή δουλειά θέλει, πολλή εξυπνάδα θέλει, πολλές φοβηρές αποφάσεις θέλουν, πολλές πάρ' την γκώσα και βγες ένα παρτέρ κόρυφτο.
1: Έτσι εύκολα τα λες και εσύ. Λεφτά χρειάζεται.
0: Απε, τι λεφτά καλέ.
1: Κόσμος χρειάζεται, εργατικό προσωπικό, δυναμικό χρειάζεται.
0: Καλέ, θα σηκωθούμε ένα πρωί, θα δούμε τα χόρτα στο κεφάλι μας, στο λοιμό μας, να μας πνίξουν.
1: Τώρα, σε 2 μέρες θα έχουν καθαριστεί όλα.
0: Εντάξει.
1: Ακούσαμε τη δέσμευση
0: και αυτή.
1: Για να δούμε. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει να στολίσει τη Μαλάμο να υποδεχθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μαζί της. Να πας εκεί πέρα με τα βαΐων και κλάδων να τον υποδεχθείς με τη Μαλάμο. Θα είναι πολύ ωραίο. Σαν το Μεσσία που έρχεται. Ναι, ναι, έχουμε πολλά νέα να σου πούμε. Παρπαμήτρο, έχασες. Oh. Έχασες όμως. Αυτό ήταν αποκλειστικό, το βγάλαμε από χτες στο ράδιο. Ο
0: κύριος
1: Τασούλας, ο Κωνσταντίνος, ο ανώτατος πολιτικός άρχων αυτής της χώρας, μας επισκέπτεται. Δεν είσαι.
0: Πώς δεν είμαι άνθρωπος, με έμαθε ότι.
1: Ας τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Δες το αξίωμά του.
0: Το αξίωμά του, ως αξίωμα μίλησε και είπε για την πολύ ιστορική μέρα του 1989. Με μαθημένα ιστορία άνθρωπος αυτός.
1: Το 81. Το 81.
0: Το
1: ιστορικό, 81.
0: Το 1981, το ιστορικό. Προφανώς είναι κρυφοπασόκος αυτός.
1: Καλά. Δεν υπάρχουν πια τέτοιοι. Πασόκοι είναι ο Δημοκράτης, η Ριζέη, ένα και ταυτό.
0: Του βγήκε από την ψυχή του εαυτού του και του λέει το ιστορικό του 1981 που ο Ανδρέας μας είχε. Ναι, και εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμώ πάρα πολύ που τα ξέρω όλα.
1: Έχω μεγάλη απορία να δούμε εδώ πέρα τι θα πει. Δηλώστε εδώ πέρα, τι θα γράψουμε τώρα εδώ πέρα ιστορία. Έρχεται λοιπόν να σου πω ότι στις 16 του μηνός, μετά την. Και τα 14 του μηνός είναι τα ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης.
0: Ωραία,
1: πάρα. Οι μεγάλες εκδηλώσεις εκεί. Θα παραστεί στην παρέλαση σε διάφορες εκδηλώσεις. Θα καταθέσει στεφάνια.
0: Δεν έχει δουλειά να κάνει.
1: Θα πάει να μιλήσει σε έναν σύλλογο την επόμενη μέρα, 16-15 του μηνός, είναι να παραστεί κάπου αλλού. Μετά 16, Καπαδοκών, θα σε γελάσει τώρα. Είναι και ένα συνέδριο, μια εκδήλωση που γίνεται.
0: Να μάθει το
1: 16 λοιπόν του μηνού του Μαΐου. Θα είναι, εδώ, θα είναι εδώ στο Βόρειο Εύρο.
0: Okay.
1: Θα πέ, πέ, πέ, πέ, πέ.
0: Πώς, πάρα, παρακάτω. Τι
1: δεν ξέρουμε το πρόγραμμα το κόμμα, δεν μας το έπανε. Γιατί... Το μόνο που έχω πληροφορηθεί και δεν ξέρω αν ισχύει ότι θα πάει μάλλον στη βιβλιοθήκη των Αδριανοπολιτών εκεί στην Δημοτική Βιβλιοθήκη να κάνει και μια επίσκεψη μέσα σε όλα τα άλλα.
0: Εσύ λέει για να πάω να μάθω που είναι το 1981 και το 1821 γιατί έβαλα καμιά 170 χρόνια παραπανήσια.
1: Κοίτα, θα κάνει και μια στάση σε διδημότυχο μαθαίνουμε. Στάση. Οι πληροφορίε μας λένε διάφορα, οι πηγές μας, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα.
0: Κούρσα με το ελικόπτερο.
1: Κούρσες, τι κούρσα.
0: Θα τον πειράσουν και από τον προβατόν από έξω.
1: Πώς δεν θα δει τον κάθε του άξονα τον περίφημο.
0: Κοίταξε όμως αυτοί που θα το συνοδεύουν το, έτσι από, από αδελφική αλληλεγγύη τους το λέω να τον δώσουν δραμαμίνη λίγο μόλις βγει από το Αρδάνιο να πάρει μια δραμαμίνη γιατί μετά δεν το βλέπω. Αυτός δεν είναι συνηθισμένο στα Ντακαντούκα. Γιατί άμα περάσει εκείνο το 2 χιλιόμετρα, 2,5 πόσα είναι τον βλέπω να σταματά προς την Κουρνοφολιά να κάνει μυτό. Από τα Ντακαντούκα, να ξέρει.
1: Πάντως περιμένουμε το πρόγραμμά του το επίσημο να δούμε τι θα γίνει. Το ξέρουμε σίγουρα τι θα κάνει στην
0: το
1: Αλεξανδρούπολη
0: φράχτη,
1: με,
0: το,
1: με
0: θα
1: την
0: το
1: τα ελευθερία.
0: Το που δεν,
1: δεν θα πάει καλά στο φράχτη, δεν θα πάει. Ποιος έρχεται μέχρι τον Εύρο και δεν πάει
0: στη γέφυρα του
1: στην ατραξιόν μας.
0: Στην γέφυρα του Ερυθροπόταμου θα το σταματήσουν λίγο τσικού να τον ρίξουν τα πατάκια.
1: Μπα, δεν. Από εκεί θα περάσει έτσι λίγο ξόφαλτσα. Θα ήταν ωραίο να πήγαινε μέχρι πάνω τρίγωνο.
0: Άρα.
1: Μέχρι τρίγωνο.
0: Να πάει.
1: Πάντως έχω και μια άλλη πληροφορία, δεν ξέρω τώρα να τα μοιραστούμε αυτά, να τα πούμε δημόσια. Ότι θα διανυκτερεύσει και σε κάποιο φυλάκιο εδώ στην περιοχή,
0: σε
1: μάλιστα.
0: Φυλάκιο.
1: Ναι, παρακαλώ. Ετοιμάζονται πυροτοδός. Φαντάζω τι γίνεται τώρα. Στρατός επιποδός, αστυνομία επιποδός, κόσμος και δουλειάς. Έρχεται ο πρόεδρος Δημοκρατίας, χαμός.
0: Μην ψεκάσετε για τη σκουργή, αφήστε να τον ανέβω.
1: Λοιπόν, αυτά με τον πρόεδρο Δημοκρατίας θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα.
0: Είμαι
1: αλλά...
0: πάρα πολύ βαθιά συγκινημένος.
1: Θα συγκινηθείς πιο
0: που
1: πολύ τώρα.
0: Εδώ. Και θα πάει και στο φυλάκιο να κοιμηθεί. Στο φυλάκιο στο χωριό, είσαι φυλάκιο.
1: Θα... Όχι, βρε. Στο κιτ θα πάει, είναι μέσα στο προκεκά.
0: Όχι, στο χωριό, δεν είπα να έχω δει μέσα στο κιτ.
1: Όχι, όχι, όχι. Έρχονται πολλά υψηλά πρόσωπα τα Μπαρμπαμήτρο.
0: Είναι ικανός να πάει στο κιτ και να λέει κοίτα, κοίτα, κοίτα. Δεν θα ξέρει τι είναι αυτό.
1: Το κιτ, κοίτα. Από το κιτ, κοίτα.
0: Ναι, κοίτα, κοίτα, κοίτα.
1: Το ξέρει,
0: δεν ξέρει το 1821.
1: Έρχονται πολλά υψηλά πρόσωπα αυτή τη βδομάδα. Αλήθεια, είναι μια εβδομάδα
0: δηλαδή,
1: πολλών υψηλών επισκέψεων. Και η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έρθει, η κυρία Σακελαροπούλου, να σου πω.
0: Αυτή είναι παρακάτω από μένα, δεν είναι ένα 80.
1: Θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαίος μας επίτροπος θα έρθει. Να στα πάρω με τη σειρά, είναι πάρα πολλές πληροφορίες. Οι ειδήσεις τρέχουν. Και έχουμε...
0: ένα ξεύρο, ρε. Μην πει με έξι μέρα δωρεάν.
1: Μοσαφυριά, μοσαφυριά. Λοιπόν.
0: Πολύ μοσαφυριά. Να κάναμε λοκό μια. Πώς το λένε, λαγκίτες να φτιάξουμε.
1: Να κλείσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πρώτα.
0: Λουκομάδες.
1: Έχουμε
0: τον είπαμε, αυτόν τελείωσε. Θα κοιμηθεί στο φυλάκιο.
1: Ανοιχτό ζήτημα έχουμε. Άρα, περιμένουμε επιτέλους. Ναι. Δεν ξέρω γιατί χάλασε το στυλό, δεν το βρίσκουν καλή μελάνη, δεν έχει πένα ανάλογη. Δεν ξέρω, δεν πάει στο... Να υπογράψει το προεδρικό διάταγμα για την ιατρική μας στη σχολή, την Μπαρμπαμήτρο.
0: Αυτό το
1: εκεί έχουμε κολλήσει.
0: Αυτό ναι. Περιμένουμε.
1: Εδώ και μήνες μας λένε είναι πάνω στο γραφείο, του λέει μέρα με τη μέρα θα το υπογράψει. Πού είναι το πια αυτό το προεδρικό διάταγμα.
0: Μέρα, κοίταξε, εγώ πιστεύω επειδή τα ξέρω τα γραφεία.
1: Ναι.
0: Είναι το γραφείο ότι έχει έτσι ένα μεγάλο παράθυρο για τον ήλιο. Μάλλον ξεθόριασε και δεν βλέπει τίποτα, περνάει για άσπρη σελίδα. Κανένας δεν θα τον πει.
1: Ξαναγράψουμε, τι να
0: Πρόεδρε,
1: κάνουμε.
0: Πρόεδρε, βάλτε την τσέφρα να τελειώνουμε και.
1: Γι' αυτό λέω τώρα που θα έρθει η Ορεστιάδα,
0: ναι.
1: Μήπως μας το φέρει και όλα να το υπογράψει εδώ να έχουμε τίποτα άλλες τιμητικές ειδικές τιμές στην πόλη, στην περιοχή, ξέρω εγώ.
0: Τι να πω.
1: Ενδεχομένως πάντως θα προκύψουν ειδήσεις. Δεν μπορεί, σίγουρα θα φέρει ειδήσεις, θα κουβαλήσει μαζί του.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Τασούλα θα τα δούμε όλα 14, 15, 16, μπορεί και 17 Μαΐου. Θα είναι αρκετές μέρες εδώ. Σε 10 μέρες, τι είναι, με την άλλη εβδομάδα είναι όλα αυτά. Η άλλη εβδομάδα είναι εβδομάδα εξελίξεων. Τον κλείνουμε τον κύριο Τασούλα, εντάξει.
0: Κλείστε
1: το. Όταν θα έρθει με το καλό ο κύριος Τασούλας.
0: Είναι ανοιχτό, είστε κατάλαβε.
1: Τασούλα, Τασούλα, ακούει η κυρία Τασούλα, σου λέει τι με λένε αυτοί τώρα. Ποιο με συζητάει, θα φτερνίζεται, θα
0: γράψει. Πιο πολύ νιώνεται τώρα.
1: Κυρία Τασούλα. Γεια σου, κυρία Τασούλα. Κάτσε μηνύματα έχουμε. Φωτεινούλα, τι λέει μας η Φωτεινή. Να και μπακαλιάρο μαζί με τα βάγια και τα κλαδιά να βάλετε στην υποδοχή. Να βάλουμε και καθαρές αρβίλες για τα μουσαφυριά. Να βάλουμε αρβίλες γιατί, Φωτεινούλα, καθαρές αρβίλες. Κάτι με τις βροχές και με τα πατάκια που είπες, Μπαρμπαμήτρο, μήπως πριν.
0: Όχι, λέω αυτόν τον άνθρωπο, μια που το φέρνω εδώ και το σβαρνών, ας το δείχνουν και τα θέματα.
1: Θα τα δει τώρα ο άνθρωπος. Έχει ανοιχτές τις, το, ανοιχτό το πνεύμα, το μυαλό, τα
0: κυρίως
1: μάτια.
0: Κυρίως το πνεύμα είναι πανάνοιχτο.
1: Ορθάνοιχτα τα αυτιά.
0: Πανάνοιχτο είναι το μυαλό. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα Μπαρμπαμήτρο, καλημέρα Νικόλα, στέλνει ο Ραφαήλ ο φίλος σου.
0: Καλημέρα Ραφαήλ.
1: Γεια σου Ραφαήλ και σένα. Λοιπόν, πάμε στις άλλες επισκέψεις.
0: Άντε, για ένα δυόμι σήμερα θα τελειώσει η εκπομπή με τις επισκέψεις.
1: Θέλουμε να ακούσουμε πώς θα τους υποδεχτείς.
0: Η πρώην πρόεδρος γιατί έρειτε εδώ.
1: Θα στα πω μετά, εκεί είναι πιο μετά. Πάμε χρονικά. Χρονικά. Αύριο Πέμπτη.
0: Αύριο.
1: Γιατί πάμε στα πιο κοντινά μας τώρα. Εμείς πιάσαμε την άλλη εβδομάδα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά
0: ναι,
1: αύριο
0: ναι.
1: έρχεται ο κύριος Τζιτζικώστας, παρακαλώ.
0: Τζιτζικώστας.
1: Δεν τον ξέρεις τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα.
0: Πώς δεν ξέρω, είναι
1: αυτό. Κοντζαμάν Ευρωπαίος, επίτροπος.
0: Από αυτούς τους πολιτικούς όλοι που είναι. Και αυτό που τζιτζικώνουν τα.
1: Και δεν είναι ότι έρχονται όλοι αυτοί τώρα ταξιδάκια αστραπή. Και αυτό θα μείνει 3-4 μέρες.
0: Α, όχι, το κόμμα τι καλέτσι.
1: Και πρόεδρος την άλλη εβδομάδα θα μείνει αρκετά και αυτό εδώ. Άκου τώρα.
0: Είναι η δουλειά μας.
1: Αύριο έρχεται για να.
0: Αναγγείλει τι.
1: Καταρχάς θα γίνει επίτιμος διδάκτορ του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης αύριο. Θα γίνει τελική απονομή στις 7 το απόγευμα στην Κομωτινή. Την Παρασκευή θα γίνει ένας διάλογος του Επιτρόπου του κ. Τζιτζικώστα με μαθητές Λυκείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Καπνομάγαζο της Αλεξανδρούπολης. Θα συντονίσει η δημοσιογράφος η Κυριακή Μπασκάκη για να γίνουν και δηλώσεις μετά στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το μεσημέρι, την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά θα επισκεφθεί το κοινό επιχειρησιακό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας, της Frontex και της Europol στο αεροδρόμιο Δημόκρητος στην Αλεξανδρούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Μετά θα επισκεφθεί τον σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αμφιτρίτη στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά όλα την Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Μετά θα συναντηθεί με τον Χριστόδουλο το Ψή, τον Περιφερειάρχη μας. Στο Νομαρχείο, πάλι στην Αλεξανδρούπολη. Μετά. Θα πάει να ελέγξει, να επισκεφτεί τα έργα του Ανατολικού Περιφερειακού Δρόμου της Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Το γεωφύρι της Άρτας. Όλο γίνεται και όλο δεν τελειώνει και εκείνος.
0: Να
1: το επισκεφτεί και αυτό. Και το απόγευμα μετά θα συναντηθεί ξανά με επιχειρηματίες, νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, λέει.
0: Στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι,
0: πολλού. Παρακάτω.
1: Μετά θα χαιρετήσει. Θα κάνει χαιρετισμό στους διοργανωτές του EUAXD Night Run.
0: Καλά, είναι στραμπολιχά.
1: Είναι ο αγώνας ο νυχτερινός δρόμου, οι δρομείς που τρέχουν στην Αλεξανδρούπολη κάθε χρόνο τέτοια περίοδο στο πλαίσιο των ελευθεριών. Θα κάνει χαιρετισμό εκεί στην έναρξη.
0: Δεν τον ανεβάζουν στο φάρο να χαιρετάει με το μαντήλ.
1: Θα δώσει το μήνυμα. Τρέχουμε μαζί για την ημέρα της Ευρώπης.
0: Και να τρέξει, δεν νομίζω.
1: Η αφιτηρία στην καλερί Μητράκας βλέπω.
0: Τέλος πάντων. Η είδηση ήταν να τρέξει και αυτό μαζί του. Τώρα τι θα τη χαιρετήσει.
1: Αυτά το βράδυ. Τώρα, αυτά όλα Πέμπτη και Παρασκευή, αύριο και μεθαύριο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το Σάββατο είναι η κεντρική εκδήλωση σημαντική.
0: Στην Αλεξανδρούπολη.
1: Πού θα γίνει μετά.
0: Όχι, εγώ αυτό με ρωτάω τώρα.
1: Ναι, αλλά τι θα ανακοινώσει εκεί.
0: Θα
1: αφορούν όλο τον εύρο μας.
0: Τι.
1: Έρχεται ανάπτυξη τεράστια. Βγαίνουμε από την απομόνωση. Σπάει η απομόνωση του Βορείου Εύρου, Μπαρμπαμήτρο μου.
0: Ναι.
1: Ήταν και το όραμα του Πρωθυπουργού να σπάσει την απομόνωση. Φέρνοντας σιδηρόδρομο εδώ για να μπορούμε να φύγουμε πιο γρήγορα, να βγούμε από την απομόνωση.
0: Απλώς λοιπόν, αυτοί σπάνε από τα δικά μας τα νεύρα που δεν έχουμε άλλα τα καρύδια. Σπάνε καρύδια.
1: Ο κύριος Τζιτζικώστας είναι επίτροπος Ευρωπαίος για βιώσιμες μεταφορές και τουρισμό. Έχει αυτή την αρμοδιότητα.
0: Παρακάτω πέμε, γιατί τώρα.
1: Την κεντρική του εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη θα σου πω.
0: Σώπα και εσύ.
1: Εκεί θα γιορταστεί η ημέρα της Ευρώπης το 26. Ναι. Θα γίνει στην αποθήκη 1, η μεγάλη αποθήκη εκεί στο λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο, 8.30 το πρωί με 11. Με στόχο την ανάδειξη της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, του τομέα των μεταφορών και ειδικότερα στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας για την πλατφόρμα διαδρόμου Μαύρης Θάλασσας Αιγαίου. Τι σημαίνει αυτό? Ένα στρατηγικό έργο υποδομών θα παρουσιαστεί, θα ανακοινώσει πράγματα ο κ. Τζιτζικώστας. Άκου τώρα, κρατήσου. Στοχεύει στη σύνδεση των λιμανιών του Αιγαίου Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκη Καβάλα με τη Μαύρη Θάλασσα Βάρνα Μπουργκάς Κωνσταντσα μέσω οδικών. Και κράτα το αυτό το οδικών, γιατί για το σιδηροδρομικό
0: οδικών
1: το ξέραμε.
0: Πτυνών. Αυτό
1: μέσω
0: να το πιστέψω.
1: Οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. Χρηματοδότηση τη σιδηροδρομική και οδική σύνδεση Θεσσαλονίκη-Βουκουρέστη μέσω Αλεξανδρούπολης και Βουλγαρίας θα ανακοινώσει. Τι καταλαβαίνεις εσύ τώρα?
0: Εγώ καταλαβαίνω.
1: Πες μου.
0: Ότι εδώ πάλι όλος ο Εύρος θα έχει μια ανάπτυξη.
1: Ένα πέραν τριγωτάξιο.
0: Από πάνω καθόλου, μόνο κάτι.
1: Όχι, μωρέ. Αφού θα πρέπει να ενωθούμε από πάνω μέχρι κάτω με τη Μαύρη Θάλασσα, δεν θα περνάει από εδώ.
0: Το καράβι θα περνάει από εδώ.
1: Όχι, μωρέ, το καράβι.
0: Ποιο?
1: Θα συνδεθούν τα λιμάνια μέσω σιδηρόδρομου και δρόμου. Για να αποφεύγουν τα στενά του Ευξήνου. Για να γίνει πιο γρήγορη η μετάβαση.
0: Σιδηρόδρομο κατά που θα πάει.
1: Πάνω στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Από πού?
1: Από εδώ θα περνάει Αλεξανδρούπολη, Πίθιο, Ορμένιο, θα ανεβαίνει. Συνδιπλό σιδηρόδρομο ηλεκτροκίνητο υπερσύγχρονο. Θα μεταφέρει εμπορεύματα.
0: Τελείωση.
1: Εμπορεύματα, ναι.
0: Να
1: θα γίνει όμω και νέο οδικό δίκτυο, μαθαίνουμε τώρα.
0: Άντε.
1: Ο κάθετο άξονα.
0: Ο κάθετο άξονα.
1: Τόσα εκατομμύρια, τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Προχτέ ολοκληρώθηκε ο προβατόνα. Τώρα θα ξαναξυλωθεί.
0: Ναι,
1: θα ξανασκαφτεί. Θα ξαναφτιαχτεί. θα ξαναγίνει καινούριο.
0: Επειδή έχω καλή με τη εγώ, θα ρω ότι έρχονται εκλογές τώρα. Ένα περίεργο πράγμα με έρχεται. Αφιαυτούμε το σκέφτομαι.
1: Τι είναι αυτές τώρα οι κοτοπώνυρες σκέψεις.
0: Πάρα κάτω από το τζιτζίκι.
1: Είσαι καχύποπτος.
0: Πάρα κάτω από το τζιτζίκι.
1: Όχι, τζιτζίκι, αυτό θέλω να μου πεις πώς το βλέπεις. Πώς το υποδέχεσαι όλο αυτό ως νέο. Περιμένουμε να κοινώσεις σοβαρότατες.
0: Από μένα.
1: Από το κοιτζικό.
0: Από μένα. Τι είχε, Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Δεν είχαμε ποτέ διπλό σιδηρόδρομο να μας ενώνει με τη Μαύρη Θάλασσα.
0: Μας είπαν 200 φορές να το φτιάξουν.
1: Άλλο αυτό. Επίσης δεν είχαμε ποτέ διπλή οδική σύνδεση με νησίδα στη μέση. Φαντάζομαι θα γίνει κανονική η Εγνατία εδώ.
0: Αλλά αυτό ήταν υποχρέωση η Εγνατία να το φτιάξει.
1: Όχι, δεν είχε τότε. Τελείωσε η Εγνατία, μας είπε ότι φτιάξαμε. Αυτό ήταν.
0: Εντάξει.
1: Το σκέφτεσαι τώρα ξανά από την αρχή ένα καινούριο δρόμο.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος. Πολύ περίεργος να δούμε τι θα πει.
0: Το κομμάτι 2,5 χιλιόμετρο στον Προβατό να έκανε 4 χρόνια.
1: Έχω μεγάλη αγωνία να δω. Πώς θα τα ανακοινώσει, τι θα ανακοινώσει και τι λεπτομέρειες θα μας πει για όλα
0: καλά,
1: αυτά.
0: Καλά.
1: Διότι δεν έρχεται μόνος, να σου πω.
0: Τι έρχεται, τη γυναίκα, τα παιδιά, τι.
1: Χρήστος Δήμας, υπουργός υποδομών και μεταφορών μαζί του.
0: Αχα.
1: Θα συμμετέχει στην εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών επίσης. Να χθες πήγε στη Φλόρινα, εγκαινίασαν το τρένο, άρχισε να ξεκίνησε πάλι εκεί. Η γυναίκα είναι αυτή. Ναι, προφανώς. Εντεταλμένος, λέει, υπουργός μεταφορών και υποδομών της Ρουμανίας. Άρα, εντεταλμένη υπουργός, κύριε, αφού λέγεται Ράντο Μιρούτσα, εκτός είναι. Καλά, είναι ρουμάνικο το όνομα, οπότε μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Ναι, είναι ο Ράντο Μιρούτσα. Κύριος Ράντο Μιρούτσα θα είναι, λοιπόν. Εντεταλμένος υπουργός μεταφορών και υποδομών της Ρουμανίας θα είναι παρόν.
0: Καλά.
1: Βεβαίως, ο κύριος Τοψίδης θα συμμετέχει, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφέρεται και ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Ζαμπούκης. Θα χαιρετήσει στην έναρξη της εκδήλωσης το Σάββατο το πρωί η Νιό Βυρίγκου. Είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και την εκδήλωση παρακαλώ θα συντονίζει η γνωστή δημοσιογράφος Μαρία Σαράφογλου. Όλα αυτά στο αποθήκη 1 λιμάνι Αλεξανδρούπολης.
0: Άλλοι δήμαρχοι, γιατί δεν πήραν το λόγο.
1: Δεν είναι.
0: Να τώρα μιλήσουν για τα προβλήματα του.
1: Δεν είναι του και να κάνουμε σύσκεψη για τα προβλήματα τώρα.
0: Όχι, να πούνε.
1: Ανακοινώσεις θα γίνουν.
0: Να πούνε. Ευχαριστούμε που μας σκεφτήκατε και θα περνάει τη Ριζίνα Μάκηνα από εδώ για να πάει τα κασόνια με τα τρόφιμα για να μην πηγαίνουμε από τη Μαύρη Θάλασσα.
1: Δεν, κοίταξε όμως τώρα, εσύ δεν τα ξέρεις όλα. Είπα, θα σε ενημερώνω εγώ σήμερα να ακούω το σχόλιο σου.
0: Πολλή ώρα με ενημερώνεις.
1: Ο δήμαρχός μας Ορεστιάδας πήγε στον κύριο Τζικώστα προχτές.
0: Ναι.
1: Εξέδωσε χθες ανακοίνωση, μας ενημερώνει ότι βρέθηκαν μαζί.
0: Βρέθηκαν.
1: Τα είπαν αυτά όλα.
0: Ναι, είπα.
1: Άρα έχει υπόψη του, έχει γνώση. Ξέρει ο κύριος Παπαδόπουλος τι θα γίνει τελικά με τον δρόμο και το σιδηρόδρομο στην περιοχή. Δεν θα τα ακούσει πρώτη φορά το Σάββατο το πρωί.
0: Βέβαια.
1: Διότι μας λέει ότι είχε συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταφορών, τον κύριο Τζιζικώστα, όπου συζητήθηκε εκτενώς ο προγραμματισμός του έργου αναβάθμισης της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο. Και ο δήμαρχος κατέθεσε στον κύριο Τζιζικώστα το πάγιο αίτημα αναβάθμισης και του κάθετου άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο της Εθνικής Οδού 85. Μια διεκδίκηση που επίσης εστιάζει στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων δεδομένου του στρατηγικού ρόλου που διαδραματίζει ο δικός αυτός άξονας για τις ασφάλειες και τις μεταφορές σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωραία. Έχουμε γίνει δηλαδή Ευρώπη.
0: Τελειούσαν τα μαθήματα κινέζικα.
1: Γιατί σου φέρανε κινέζικα.
0: Βράψει με κάτω ήσυχο τώρα. Μπουλασίκια και.
1: Έχει και μια ωραία φωτογραφία που του δίνει τα γραμματόσημα των 100 ετών του κ. Τζιζικώστα. Δωράκι, ο δήμαρχος ο κ. Παπαδόπουλος συνοδεύει την ανακοίνωση. Βέβαια περάσαν τώρα πια 103 χρόνια.
0: Ανατρέχεσαι.
1: Δεν πειράζει, έχουμε ακόμα και τα γραμματοσηματάκια. Ιδέα, να θυμίσω και την ιδέα του Δημήτρη, δεν είναι. Δικιά του πρόταση ήταν τότε στην Επιτροπή για τα 100 χρόνια. Τέλος πάντων. Άντε, να μην τα λέμε κιόλα. Ξέρω εγώ, μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος να ακουστεί.
0: Ωραία.
1: Και με τον κύριο Κοντογιώργη βρέθηκε το Θανάση, αντί του Πρωθυπουργού, ο κύριος Παπαδόπουλος, για θέματα τρέχοντα. Για να δούμε τι θα μας φέρουν τώρα το Σαββατοκύριακο όλοι τούτοι.
0: Άρα,
1: το Σάββατο στην
0: Άρα να κάνουμε υπομονή 2-3 χρόνια. Και να ράβουμε διαφορετικά κοστούμια γιατί θα είμαστε πιο Ευρωπαίοι πολίτες. Θα σταματήσει η απομόνωση, θα γεμίσουμε από κόσμο, θα γεμίσουμε από εργοστάσια, θα γεμίσουμε από σχολές. Θα έχουμε καλό δρόμο με διπλή κατεύθυνση και με κάγκελο στη μέση. Θα περνάει το τρένο πέρα δόθη με διπλή γραμμή να μην τρακάρει. Και θα είμαστε πολίτες πρώτης κατηγορίας Ευρωπαίοι πολίτες. Εγώ αυτό κατάλαβα, αυτό παίρνω και να μην είστε τόσο σκασκριά κακοί ανθρώποι και να λέτε πράγματα και θάματα. Ορίστε άνθρωποι, έρχονται να μας φτιάξουν τσιδρόμοι, τσιδερόδρομοι, τα λιμάνια, τα τσουκμάνια, όλα θα μας τα φτιάξουν. Γιατί είστε κακοί άνθρωποι? Όχι, εγώ γέμψα ελπιδοφόρα κατάσταση εντός μου και είμαι πάρα πολύ περήφανος που ζω σε αυτόν τον τόπο και όλα βαίνουν καλώς και Ο Αλαβιάνο καλό.
1: Πάντω, για να είμαστε δίκαιοι,
0: το
1: όραμα του Πρωθυπουργού υλοποιείται. Γιατί εγώ τον θυμάμαι στην ερώτηση που του θέσαμε τότε στην Αλεξανδρούπολη πριν από 3-4 χρόνια και του ρωτήσαμε πώ θα σπάσει από μόνο του Βορείο Εύρου. Και λέει: εγώ αυτό οραματίζομαι. Έναν ηλεκτρικό διπλό σιδηρόδρομο που θα μπορέσει να ενώσει τον Βόρειο Εύρο με την υπόλοιπη Ελλάδα, ώστε να σπάσει από την απομόνωση. Εννοούσε αυτή την απομόνωση, έτσι, τη μεταφορική.
0: Τη μεταφορική. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ναι, και έρχεται αυτό. Βλέπουμε μπροστά μας να γίνεται.
0: Έχαμε ολογίδριο ολόκληρο. Τι παραπονέστε εσείς. Τι είναι αυτά τα δυσπιστία που κρατάτε μέσα σας, εντός σας, έξω και επί τα αυτά. Τα πράγματα είναι σαφέστατα. Οι άνθρωποι έρχουν να σπάσουν με μπαλτά μου, με κασμά μου, με τσάπα μου, με κάτι, θα σπάσουν την απομόνωση. Θα σταματήσουν τη λέλαπα του δημογραφικού προβλήματος.
1: Μοιάζει να το χλεβάζεις λίγο αυτό.
0: Καθόλου,
1: δεν μ' αρέσει.
0: Σοβαρομιλώ.
1: Όχι, σοβαρομίλα, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Σοβαρομιλώ.
1: Εγώ περιμένω με αγωνία πραγματικά να μάθω όλες τις λεπτομέρειες για όλο αυτό το σχέδιο.
0: Ναι, και εγώ περιμένω στη γωνία που δεν θα τα κάνω αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα γιατί φτάσαμε 23 λεπτά, 22 μετά τις 12.
0: Ναι, αλλά δεν με τσίπησε όλη τη μουσαφιρέ.
1: Δεν πρόλαβα να στα πω όλα αυτά.
0: Είναι και άλλη μουσαφιρέ. Αυτό είναι η εκπομπή. Γιατί δεν τα λύσει μόνο και με φώναξε εγώ να λέω τι.
1: Δεν θες να τα μάθεις. Μου είπες ότι ήρθες ανενημέρωτος και μου λες θέλω να μάθω τα νέα.
0: Ήμουνα στο meeting της Αυστραλίας των ονοπαραγωγών.
1: Δώσε μας τα δικά σου νέα. Άιτε, δεν ξέρω.
0: Όχι, θα σου πω μετά τα δικά μου τα νέα. Δεν με άφησε να πάρω ανάσα. Τι άλλο πιο μου θα φυρδέχω.
1: Δεν σε λέω τίποτα. Μίλα.
0: Βρε, και πορτοκάλια να σήμερα. τι άλλο μας αφηρέω, περιμένουμε.
1: 11 με 12 Μαΐου. Ένα διήμερο.
0: Ναι.
1: Είναι αφιερωμένο στη διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Ναι. Στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεωδόρη. Θα γίνει στη Νέα Βίσα. Ναι. Επιστημονικό συνέδριο. Ναι. Αυτό διήμερο. Ναι. Εκεί έρχεται η κυρία Σακελαροπούλου που σου είπα. Ναι. Ναι. Έχουμε και άλλους εκεί πέρα, αρκετούς, από τον κύριο Συρίγο μέχρι. Ναι. Ποιον τώρα να σου
0: κυρία
1: πω.
0: Κυρία Σακελαροπούλου, γιατί δεν είπε που αυτοί οι άνθρωποι του Καραθεωδόρη στη Βίσα έχουν ένα πολύ ωραίο κτίριο που το ετοίμασα και
1: εκεί θα γίνουν αυτά όλα.
0: Να γίνουν, αλλά τα πράγματα του Καραθεωδόρη. Βρίσκονται και πολλά ευρήματα στην
1: Κομωτινή. Άλλο είναι αυτό. Γιατί να μην βρίσκονται πάντως στον κόσμο όπου θέλει να βρίσκεται. Να γίνεται γνωστό το όνομα Καραθεωδόρη.
0: Να υπάρχει ένας πόλος έλξης στη Βίσα.
1: Εξαιρετικό είναι το μουσείο Καραθεωδόρη στη Νέα Βίσα. Καμία σχέση με τη Κομωτινή, θεωρώ. Είναι εξαιρετικό τη Νέα Βίσα.
0: Γι' αυτό να έρθουν τα πράγματα του Βυζιώτη Καραθεωδόρη, του Μποζνιώτη Καραθεωδωρή, να αξιοποιηθεί και η Δίσα και αυτή η γωνίτσα να αξιοποιηθεί.
1: Έρχεται η οικογένεια Γερουλάνου, Γερουλάνου Νάντα, Γερουλάνου Στέφανος.
0: Αν αυτοί έρχονται, τα πράγματα του Καραθεωδωρή δεν έρχονται.
1: Όλοι αυτοί κληρονόμοι είναι, όλοι αυτοί έρχονται τα πράγματα.
0: Να τις βάλουμε στην βιτρίνα να βλέπουμε τον Γερουλάνο.
1: Λοιπόν, θα σου πω μετά για το πρόγραμμα αυτό, γιατί έχει την αξία του.
0: Μα την αξία την έχει.
1: Είναι διήμερο.
0: Την αξία την έχει, αλλά πόσα πράγματα πήραν αυτοί οι άνθρωποι στην Κομωτινή από τη Δίσα.
1: Τι σε πειράζει να τόσο πολύ.
0: Γιατί δεν με πειράζει. Θέλω να πάω τα δουλειά, δεν τρέχω.
1: Δηλαδή, άμα ήθελε να φτιάξει ένα μουσείο Καραθεωδωρή κάπου, κάπως, ξέρω, στη Βιέννη, κάποιος, σε μια πόλη, ξέρω, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, οποιοδήποτε. Θέλει να αναδείξει μια προσωπικότητα των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης, της φυσικής, των μαθηματικών.
0: Τι λες χαζά, και άμα ήθελε κάποιος να φτιάξει το μουσείο της Ακρόπολης στη Στέρνα, θα το έφτιαχνε.
1: Γιατί δεν έχουμε στο Λονδίνο ωραιότατα μνημεία της Ακρόπολης εκεί.
0: Στη Στέρνα, λέω, πες, ότι το έφτιαχνε κάποιος στη Στέρνα.
1: Τι ωραία που θα ήταν. Θα αναπτυσσόταν η Στέρνα.
0: Γι' αυτό λέω να αναπτυχθεί η Βίσα.
1: Πού είναι η αγάπη μας τραγουδά ο Χρήστος Θηβαίος να μας οδηγήσει στο ιστορικό διάλειμμα.
0: Άντε τώρα να μην.
1: Να ξεκουράσουμε λίγο τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Τι λες. Ωραίο τραγούδι, αγαπημένο. Βασιλής Δημητρίου. Άκου τη φυσαρμόνικα. Πάντα θυμίζει αυτή η ήχη. Θυμίζουν Βασίλη Δημητρίου πολύ έντονα τις μουσικές. Υπέροχος.
0: Μη με λάστα, τα ακούς τον ανθρώπι.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, μετά επιστρέφουμε με τον Παπαμήτρο για μισή ώρα ακόμα, μέχρι τη μία εδώ, ζωντανά στο Ευρωσκόπιο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
8: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
0: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος. Στο Ευροσκόπιο. Για τα σχόλια της εβδομάδας.
10: Άιντε Γιουριά Γιούρ, Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, Άιντε και ο χώρο σε λίτρα.
11: Δεν φαντάζεσαι πόσες εκκρεμότητες έχουμε ακόμα παραπαμέτρου, τι έχουμε αφήσει και δεν είπαμε.
12: Ωχ, Παναγίτσα μου καλή.
11: Ναι, ναι, έλειψες, είπαμε λίγες μέρες στην Αυστραλία. Θα ξαναγυρίσουμε στα τοπικά, γιατί τώρα θα σου πω για τα πόσα σημαντικά θέματα έχουν προκύψει από το σουφλί και το τυχερό μέχρι τους αγρότες του Νοτίου Εύρου που πήγαν να κλείσουν το τελωνείο των κήπων και τελικά τους πήραν τηλέφωνο. Ελάτε, ελάτε στην Αθήνα, στο Υπουργείο, λέει να τα πούμε, να τα βρούμε. Μην κλείνετε το τελωνείο των κήπων, τους είπαν σαβατιάτικα. Σηκώθηκαν οι άνθρωποι, πήγαν τη Δευτέρα. Μια τρύπα στο νερό.
12: Αλλιώς θα το έλεγα. Κάτι με τον Αβαντίν, αλλά δεν μπορώ να το πω.
11: Με τον.
12: Α,
11: μην το πεις εσύ, και αθυρώστε όμως καμιά φράση, ξεφεύγουν. Αυτός είναι ο Παρπαμήτρος, φίλες και φίλοι, εδώ κάθε Τετάρτη από τις 12 μέχρι τη 1. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τα υπόλοιπα σχόλιά του για αυτά που συμβαίνουν και συνέβησαν στην περιοχή. Παρπαμήτρων πήγανε στο Υφυπουργείο. Στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, αλλά μόνο με υφυπουργούς βρέθηκαν οι αγρότες. Ο υπουργός, ο κύριος Σκηνάζης, δεν τους έκανε την τιμή, κάπου αλλού θα ήταν. Αλλά ήταν και ο κύριος Τοψίδης, λέει εκεί. Ανέβηκαν και τόνοι. Ο κύριος Αλεξανδρής φώναξε λιγουλάκι. Τους τα είχε κρατημένα τι υποσχέθηκαν και δεν έκαναν. Και τώρα τους είπαν ότι μέσα σε 10-15 μέρες θα έχουν αποπληρωθεί, λέει, όλα.
12: Άιντε.
11: Θα πιστέψουμε.
12: Εννοείται.
11: Λες.
12: Τώρα έρχονται εκλογές κρυφές. Δεν μας τα ανακοινώνουμε.
11: Θα βγεις. Τι ξέρω να πηγαίνεις σου, τι λένε
12: πηγαίνεις σου. Δεν θα γίνουν την άνοιξη που περιμένουμε εμείς του 27.
11: Πότε θα γίνουν.
12: Τα δεις, δεν βγεις.
11: Γι' αυτό έχουμε τώρα κάτι τούμπες, κολοτούμπες και κυβιστήσεις και ανακυβιστήσεις διαφόρων.
12: Τώρα ανοίγουν πόρτες, κλείνουν πόρτες, ανοίγουν σιρτάρια, κλείνουν σιρτάρια.
11: Μίλησέ μου γι' αυτό. Πες μου για το Πασόκ το αγαπημένο σου. Που έχει τώρα διάφορα εκεί πέρα. Είναι και αξιωματική αντιπολίτευση, γάρ. Δεν θα μας πεις τώρα, έχουμε νέες εισόδους, νέες εξόδους.
12: Και όλα μαζί, ναι. Τι έχει νέες εξόδους.
11: Δεν θα πάει η κυρία Τζάκρη, ποια θα πάει τώρα από την νέα αριστερά.
12: Εγώ.
11: Δεν πήγε ήδη ο αγαπητός ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Και υποψήφιος
11: αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον εντάχθηκε στο Πασόκ.
12: Και βλέπω τώρα τις ΣΥΡΙΖΑΙ που φωνάζουν, α, δεν τρέπεται, πρέπει να παραδώσει την έδρα. Αρε, κοίτα τι έκαμε τι εσείς τώρα. Θέλετε να λέμε ονόματα.
11: Πόσοι του Πασόκ πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Τσάκρι.
11: Πόσοι του ΣΥΡΙΖΑ ξαναπάνε στο
12: Πασόκ. Ένα σιωρό.
11: Πόσοι του Πασόκ πήγαν στη Νέα Δημοκρατία.
12: Φταίτε τώρα κι εσείς.
11: Μισή Νέα Δημοκρατία, μισή κυβέρνηση είναι πασοκική
12: πια. Δεν έχουν. Αυτά δεν έχουν τηλεοπτικά.
11: Έφυγε
12: όμως
11: ο κύριος Καστανίδης. Έφυγε
12: ο κύριος Καστανίδης. Τι να κάνει και ο κύριος Καστανίδης.
11: Καλώς έφυγε, κακό στη γλυκή.
12: Πού να ξέρω εγώ με ρώτησε.
11: Μπορεί να μιλήσετε, ξέρω εγώ, να σε πει τη γνώμη σου να ζητήσει. Δεν μιλάτε. Τον έχει κακιώσει, μάλλον.
12: Είμαστε μαλωμένοι, δεν μπορούμε.
11: Γιατί έφυγε ο κύριος Καστανίδης τώρα, γιατί δεν το παρακολούθησα ιδιαίτερα.
12: Ούτε εγώ.
11: Αλήθεια.
12: Τώρα φεύγουν, τώρα σπαίνουν τώρα.
11: Είχαν διαφωνίες χρόνων προφανώς.
12: Έφυγε άλλο υποψήφιο αρχηγό, Λουβέρνο. Και πει Νέα Δημοκρατία, περιχαρή και τέτοια. Αυτά. Αυτοί δεν αντρέπονται. Τσίπα δεν έχουν. Ήταν Άδωνη, έβριζε το Μητσοτακέικο. Χώθηκε μέσα στο αυτό, τώρα μην τον ακουμπήσει.
11: Τώρα τι είπε ο Άδωνης προχθές τον έλεγε. Έλεγε ότι ο χειρότερος πολιτικός που πέρασε είναι και ο χειρότερος ψεύτης ο Αλέξης Τσίπρας. Το ίδιο έλεγε για τον Μητσοτάκη. Τον βλέπεις και με τον Τσίπρα μεθαύριο. Τον Άδωνη θα τραλαθείς τελείως.
12: Σε αυτή την κοινωνία.
11: Όλα τα περιμένεις.
12: Την πολιτική γάγρινα. Όλα να τα περιμένεις.
11: Έρχεται, η ελπίδα έρχεται όμως. Ο Τσίπρας ανακοινώνει όσον ούπο το κόμμα του.
12: Η ελπίδα και θα μας τραγουδήσει όμορφα και ωραία το τραγούδι.
11: Α, εκείναν λες.
12: Ποια ελπίδα λες. Εγώ νόμιζα την τραγουδίστρια λες. Γιατί την άλλη ελπίδα δεν την βλέπω καλά να έρθει.
11: Πιο καλά βλέπεις την ελπίδα την τραγουδίστρια να έρθει.
12: Την τραγουδίστρια να έρθει να κάνει μια συναυλία.
11: Λες να έρθει στον Άρδα για τα 30 χρόνια. Τι δεν μιλάς τώρα. Κοίτα τον. Όταν σε πιάνει αυτό το γυνάτι, το αρβανίτικο και δεν μιλάς. Γιατί δεν μιλάς, γιατί
12: να πω.
11: Σε αποστόμωσε κάτι τι.
12: Τι να πω.
11: Γιατί τον Άρδα των 30 χρόνων φέτος μπορεί να φέρει την ελπίδα.
12: Την ελπίδα την τραγουδίστρια, την ελπίδα για μα. Δεν με μπερδεύει.
11: Διφορούμενο είναι, όποια ελπίδα.
12: Είναι ελπίδα. Εντάξει, α έρθει, όποια ελπίδα θέλει.
11: Γιατί φέτος είναι επαιτειακή χρονιά, ξέρεις.
12: Και.
11: Τι και.
12: Τι να κάνουμε τώρα.
11: Δεν είναι 30 χρόνια βέβαια τώρα. Αυτό είναι ένα λάθος που γίνεται.
12: Και
11: είναι
12: 300... το 1821 που γιορτάζαμε.
11: Είναι η 30η επέτειος.
12: Ναι.
11: Το φεστιβάλ, αλλά δεν είναι 30 χρόνια γιατί το φεστιβάλ ξεκίνησε και έκανε και δύο παύσεις μέσα στον κορονοϊό. Οπότε είναι
12: 30 χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησε. Αυτά έχουν λίγη σημασία.
11: 30 χρόνια, 30 χρόνια φεστιβάλ, αλλά 32-31 από την έναρξή του. Τέλος πάντων, σημασία ότι φέτος περιμένουμε μια μεγάλη χρονιά, επαιτειακή, γενέθλια.
12: Ναι.
11: Ελπίζουμε να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις του κόσμου οι διοργανωτές.
12: Να ανταποκριθούν γιατί λεφτά υπάρχουν.
11: Πώς δεν υπάρχουν.
12: Αυτό λέω.
11: Και υπάρχουν, μόνο που δεν περισσεύουν δυστυχώς. Κάνουμε μέσα αρκετά άλλα. Τουλάχιστον αυτά εντάξει. Είναι σημαντικό να γίνονται. Ναι.
12: Ξέρεις, είσαι σε ένα σπίτι.
11: Ναι, ναι.
12: Έχεις έναν οικογενειακό κορβανά. Έχεις παιδιά, έχεις αυτό, έχεις φιλοξενούμενος, έχεις την πεθερά στο μικρό το δωμάτιο. Είναι και η μάνας με τον μπαμπά, είναι η γυναίκα, είναι τα παιδιά.
11: Mm-hmm.
12: Λοιπόν, και αφήνουν όλοι αναμένα τα φώτα.
11: Ναι.
12: Έτσι δεν είναι.
11: Ναι.
12: Δεν λέει μπαμπά συνέχεια, κλείνετε τα φώτα, δεν είναι το ρέμα. Κλείνετε τα φώτα, δεν είναι βιτουρέμα. Αφήνουν και τη βρύση ανοιχτή. Κλείνετε τα φώτα, το νερό θα έρθει στον κήπο με υποτίσει όλη μέρα, όλη νύχτα. Θα ανοιβεί το λογαριασμό. Είναι σπίτι. Κοιτάζετε τα πράγματα. Άμα ο ίδιος άνθρωπος πάει και μείνει σε ένα ξενοδοχείο για μια εβδομάδα, δεν τον νοιάζει να κλείνει τα φώτα, δεν τον νοιάζει να τρέχει το νερό όταν
11: ξενοδοχείς.
12: Γιατί άλλος πληρώνει. Έτσι αυτό, είναι τα καλύτερα τα κάνεις.
11: Και σαν τουρίστες τους βλέπεις τώρα σε ξενοδοχείο να κοιμούνται.
12: Όχι, όχι, άλλο λέω, αλλά δεν νιώνεις.
11: Δεν νιώνομαι, δεν
12: είναι ότι επειδή δεν είναι δικό μου το χρήμα από την τσέπα, δεν με νοιάζει καθόλου και τι θα είναι παρακάτω.
11: Ναι.
12: Αυτό είναι το θέμα. Ας κάνει.
11: Άποψεις.
12: Γνώμης
11: σου. Δικές σας άποψεις, άποψεις. Χτες είχαμε πολλές απόπειρες τηλεφωνικών εξαπατήσεων και είχαμε και σύλληψη Παρπαμήτρου Μαθαίνω τελικά.
12: Συνελήφθησαν,
11: λέει, ένας-δύο άτομα συνελήφθησαν τελικά.
12: Να συλληφθούν.
11: Γιατί παίρνανε και με τη σειρά τώρα τα τηλέφωνα. Είχαμε και εμείς πολλούς οι οποίοι μας ενημέρωναν ακροατές ότι συνέβαιναν εκείνη την ώρα. Είτε σαν ΔΔΕ παίρνανε από ότι και καλά καταναλώνουμε ρεύμα πόλικο και θα έρθουν να ελέγξουν, δεν ξέρω εγώ τι. Είτε κυρίως ως λογιστές. Λογιστές περισσότερο.
12: Είπαμε, τα λένε τηλεοράσεις, τα λένε τα ραδιόφωνα, τα γράφουν εφημερίδες, τα σχολιάζουν εκπομπές. Ναι, δεν θα νιωθείτε ποτέ να είστε λίγο.
11: Δεν ξέρουν όλοι, βρε Παρπαμήτρο. Δεν πληροφορούνται. Τα θύματα συνήθως είναι ηλικιωμένα άτομα που δεν έχουν ενημερωθεί, δεν ξέρουν, επίθονται εύκολα και αυτοί δεν ξέρει τι μεθόδους χρησιμοποιούν, πόσο πιεστικοί είναι. Τι κακοί, αλλά καλοί ηθοποιοί. Το ηθοποιοί το βάζω σαν κακοί γιατί δεν είναι ηθοποιοί στην ουσία, αλλά υποκρίνονται όμως. Υποκριτές καλοί είναι.
12: Αλλά τόσα γένονται, τόσα μαθαίνονται, τόσα αστυνομία ενημερώνουν, τόσο τα μέσα ενημερώσεις ενημερώνουν. Λίγο σκεφτείτε λίγο, ρε παιδιά. Σκεφτείτε λίγο. Φτάνει αυτό το τι ανακαλύπτει άνθρωπος να Παναίτσαμ και καλέ.
11: Πες μου λίγο, άκουσες εσύ το φίλο σου τον Τραμπούκο που τον λες και εσύ έτσι και εγώ δεν το συμμερίζω καθόλου.
12: Ντόναλντ Τακ.
11: Τέλος λέει αυτή η ειρηνευτική του δύναμη στα στενά και στο Ιράν.
12: Θα ορμήξει πάλι.
11: Όχι, θα ορμήξει.
12: Τι?
11: Τελειώνει η επιχείρηση.
12: Yeah.
11: Τελειώνει η επιχείρηση που είχε αναλάβει. Τέλος. Πάμε για ειρήνη πλέον. Τέλος ο πόλεμος. Ναι. Δεν ξέρω να το πιστεύει, το είπε έτσι, δεν το είπε τελικά. Το λένε ότι το είπε, το κατάλαβε, μόνος του το αποφάσισε.
12: Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Σήμερα ακούγεται αυτό το πρωί. Του Ιρανού, του Λιάνσι. Κράτησαν αντοχές, ήταν ξυπνοί σε κάτι ανακοχές και μέχρι να γίνει παύση ανακοχής αυτή ετοιμάζονταν για το επόμενο.
11: Πού φεύγεις από το μικρόφωνο, σε παρακαλώ.
12: Καλά να μην ξεθώ, θέλω.
11: Λέω, για να γυρνάς το κεφάλι. Φεύγεις από μπροστά.
12: Όταν ξεθώ πάνω.
11: Υπομονή.
12: Λοιπόν, και τέλειωσε. Τώρα τι τον φανερώθηκε πάλι τον Ντόναλντ Τραμπ, τι τα πήρε τα ορμούζια.
11: Κάτι, να έκανε κάτι δηλώσεις σήμερα, άκουγα το πρωί. Θες να γυρίσουμε στα δικά μας, γιατί έλεγες για αποχωρήσεις, διαγραφές, κολοτούμπες, ιστορίες, το ένα τ' άλλο. Εδώ στο Δήμο Σουφλίου είχαμε μεγάλες ανατροπές και προβλήματα. Δεν ξέρω αν τα είδες και αυτά.
12: Ας φεύγουν.
11: Σοβαρές εξελίξεις.
12: Καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του. Να κάνει
11: πέρα από τις προσωπικές, επαγγελματικές και επιχειρηματικές επιλογές, έχουμε το δομικό πρόβλημα της αποψήλωσης υπηρεσιών.
12: Λοιπόν,
11: είτε είναι ταχυδρομεία, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι άλλες υπηρεσίες.
12: Πες ότι έρχεται μια ώρα και βγαίνει μια σκόνη. Και την παίρνω εγώ αυτή τη σκόνη και πετάω με το ελικόπτερο πάνω. Και την πετάω, ρε παιδί μου. Και όποιος είναι ντύπιντης, είτε κόκκινος.
11: Ντύπιντης όταν λες.
12: Τώρα να μην το αναλύσω παραπάνω με άλλη λέξη. Ντύπιντη, τέτοιοι, ντύπιντη άδειες.
11: Είναι ένας επιθετικός προσδιορισμός. Ο ντύπιντης, η ντύπιντη, το ντύπιντη.
12: Άμα τον ακουμπάει η σκόνη θα είναι κόκκινος. Ξέρετε τι θα γίνουμε εδώ. Άμα είσαι.
11: Κατακόκκινοι όλοι.
12: Χαζοχαρούμενο στο παιδί, άμα είσαι.
11: Αλαφρύ.
12: Μπύρμπεση, άμα είσαι ελαφρύ, άμα λες σήμερα άλλα, άμα λες αύριο άλλα, άμα λες ψέματα, άμα κοροϊδεύεις τον κόσμο. Άμα... Αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Άμα ξεγελάς τον κόσμο, άμα κλέβεις τον κόσμο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
11: Τώρα που πάει ο νους σου, τι συνδυμίζει.
12: Τώρα που πάει ο νους μου. Άμα είναι καφαντάς, θα κάτσει κανένα.
11: Ωραία, ωραία λόγια.
12: Είτε είναι τοπική άρχοντε, είναι περιφερειακή άρχοντε, είναι βουλευτάδε, είναι.
11: Είτε από πολίτε.
12: Πολίτε, μολύτε κτλ. Ηλεκτρολίτε. Και τη πετά μια σκόνη. Α, είσαι μηδέκα ανθρώπου, δεν θα τη πιάσει σκόνη. Όλοι οι άλλοι θα γίνουν κόκκινοι. Γιατί μια μπουταλουσίν θα την έχει.
11: Βάζει και σε ένα μέσα όμω, ωραίο είναι αυτό.
12: Γιατί δεν το βάλουμε.
11: Στο πρώτο πληθυντικό.
12: Καλό ασημεθαρέσει εγώ. Κάτι θα έχω κι εγώ.
11: Θα κοκκινήσεις κι εσύ λίγο λάκι.
12: Εγώ λίγο τσικουμπορεί ροζ να γίνω.
11: Θα αρπάξει, θα αρπάξει λίγο.
12: Θα αρπάξω λίγο κόκκινο. Να εδώ στα αυτή. Τέλος πάντων, αλλά λέμε τώρα όλα αυτά για τα συμφέροντα της τσέπας.
11: Του τόπου. Πάνω απ' όλα, ναι, το κοινό εσύ, καλό, το,
12: αυτό,
11: το κοινό συμφέρον.
12: Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι, πάνω αυτοί οι άνθρωποι.
11: Δεν
12: όλα
11: λες.
12: Μετά είναι μπροστάρες, το παράγοντας χρήμα, η αρρωστημένη φιλοδοξία, η κόμμα αρρωστημένη μυσαλλοδοξία.
11: Άστη μυσαλλοδοξία, άλλο θέμα, άστο. Αυτό όχι, είναι όχι, σπουδαίο. Τώρα αυτό είναι συζήτημα.
12: Όχι, όχι, τεράστιο. Θα πω εγώ να τα νιώθω. Άλλοι τρέχουν αγόγκεστα, άλλοι για το κοινό καλό, άλλοι υποτίθεται τρέχουν για το κοινό καλό, αλλά. Έτσι που τρέχουν είναι για το κοινό καλό, κενό καλό. Τέλος πάντων, και κολουτούν με συγγνώμες και ψηματαράδες και αυτοί όλοι νομίζουν ότι είναι χτεσινά, ότι όλοι οι άνθρωποι που ακούμε εμείς και νιώνουμε δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Τι είναι μας γίνεται, μας γίνεται, μας δουλεύει, ψιλογαζί. Αλλά ξαναφέρνω το θέμα. Όταν έρθει εκείνη την ώρα, μην ξεχνέστε τι τράβηξατε 3 χρόνια, 4 χρόνια, πόσα. Μην ξεχνέστε τι τράβηξατε.
11: Και τις εκλογές λες.
12: Και άμα θα έρθουν να σας χτυπούν πάλι τον νόμο, να σας δίνουν να σας κάνουν χειραψίες, να σας πιάνουν το μαγουλάκι, λόγκορ, λόγκορ, λόγκορ, λόγκορ, και να σας λένε πάλι ξανά, μας θυμήθηκατε μετά από 4-5 χρόνια και ξανά θέλουμε την ψήφο σας.
11: Φυλάτε Θερμοπύλες.
12: Και φυλάτε Θερμοπύλες και φυλάτε και τη γυναίκα του κουμπάρου. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει αυτό εμένα το πράγμα. Μην τρώτε σανό. Μην τρώτε σανό. Δώστε τα στα γαϊδούρια, στα μολάρια, στα μουσχάρια. Σανό μην τρώτε και στέλνετε τους από εκεί που ήρθαν ξανά πεις. Και δεν θα χάσει βενετιά βελόνι. Να ξέρετε. Έφυγαν σπουδαία κεφάλια πολιτικά και τοπικά και περιφερειακά και κεντρικά και συνεχίζει τη ζωή όπως. Φεύγουν πολύ σπουδαία και συνεχίζει τη ζωή. Μην φοβάστε καθόλου. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας την αφιαυτού μου, έτσι. Πώς το λένε αυτό,
11: συλλογιστική,
12: συλλογιστική κατάσταση του εγώ μου, του
11: της
12: εσωτερικής μου διεργασίας που έκανα με τον εαυτό μου, λέω ότι δεν πρέπει να είμαστε πια γιουρλούκια. Τα γκιουρλούκια είναι αυτά τα γκιουρλούκια.
11: Ωραία. Αυτό να βάλουμε τίτλο ναι. Λοιπόν σήμερα. Δεν πρέπει να είμαστε γκιουρλούκια.
12: Ναι, αλλά ωραία. Όταν έρθει. Γιατί η μοναδική μας ευκαιρία να πάρουμε μια έτσι δικαίωση είναι όταν έρθουν οι εκλογές. Δεν έχουμε άλλες ευκαιρίες.
11: Τι υπερισχύει τελικά με τα Παρπαμήτρο εκεί πέρα, πίσω από, πίσω από το κουρτινάκι, το μπλε.
12: Το συμφέρον, το τάξιμο. Θα σε βάλω το παιδί μέσα εκεί, θα σε κάνω την γιουφύρ, θα σε κάνω την παιδική χαρά, θα σε κάνω την, το τέτοιο και αυτό συμφέρον.
11: Και άμα αφού είδες ότι δεν τα κάνει.
12: Και αρχίζουν τα καλαμπαλό και μετά και τι ωραίος και άμα δεν σε έχω σένα δεν μπορώ, της είσαι σπουδαίος, κρατάς αυτό, κρατάς τ' άλλο. Έλατε τώρα δεν πειράζει να 5 χρόνια ήταν πέρασαν, τώρα μάθαμε, τώρα θα είμαστε σωστοί, θα είμαστε διεκδικητές, θα τρέχουμε, θα φράνουμε, θα φιάνουμε.
11: Όπω. Σαν να τα ακούμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Είναι τεζαβού είναι.
12: Γι' αυτό σας λέω μην είστε γερολόκια.
11: Μην
12: είστε γερολόκια.
11: Είναι φράσεις κλισέ πια.
12: Ξυπνήστε. Ξυπνήστε. Σας λέγω ξανά και σας ξαναλέγω. Η μοναδική φορά που είναι να πάρουν μάλλον αυτό που αξίζουν είναι τις εκλογές. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Λοιπόν, εκείνη την ώρα. Μαύρο στο μαύρο γιαλούρο. Τελείωσε η δουλειά.
11: Μακάρι να είχαμε μαυρογιαλούρους μπόλικους εδώ.
12: Με την ευαισθησία, την τελική.
11: Ναι, γιατί
12: την άγνοια όμως, την άγνοια,
11: ναι.
12: Την πλήρωσε ο κόσμος.
11: Ναι.
12: Εντάξει.
11: Ο ίδιος όμως ήταν εύθυκτος, ηθικός.
12: Ναι, το πόσο έχουν τα τσιμέντα, 10 δραχμές. Θα πάρεις αυτό, θα υπογράψεις για 50, αλλά θα πάρεις 5. Αυτό γίνεται και τώρα. Θέσεις εργασίας. Τάζουν. Το παιδί θα συμβάλλουμε εκεί. Τάζουν. Τι νομίζεις. Ξεχάσκαν, δεν ξεχάσκαν τα ρουσφέτια που έγινε Νταντανάς προχτέ.
11: Ποια καινούργια, ποια ρουσφέτια.
12: Προχτέ που λέει, καλέ.
11: Για ποια λες.
12: Δεν δέρνουν βουλευτές για τα ρουσφέτια που έκαναν.
11: Α, για τον ΟΠΚΠΕ και όλα
12: μόνο
11: τα γνωστά.
12: Μόνο τον ΟΠΚΠΕ και για
11: ναι,
12: όλα.
11: Ναι.
12: Και για όλα.
11: Δεν ήταν ρουσφέτια.
12: Όχι,
11: ήταν διαμεσολαβήσεις για την διευκόλυνση των
12: εντάξει,
11: πολιτών.
12: Άρα εσύ το είπες επιστημονικός τώρα.
11: Μην είσαι και λοιπόν, τώρα ευχάριστος.
12: Δεν σταματούν
11: δεν
12: αυτά.
11: Δεν σε βοηθάνε να κάνεις τη δουλειά σου.
12: Σε βάζουν να νιώσεις ότι είσαι ανήμπορος, ναι. Ανάξιος, δεν έχεις δύναμη, δεν έχεις αξιοπρέπεια και θα τα κάνουν αυτοί επειδή έχουν, επειδή κουλάρα τσίνησε ένα έδρανο. Όχι, γιατί να με το πω, είμαι πάρα πολύ φημωμένος.
11: Μην φημώνεσαι έτσι.
12: Όχι, φήμωσα τώρα. Είσαι. Είτε είναι βουλευτική έδρα, είτε είναι.
11: Θες λίγο να αλλάξουμε.
12: Κάτι θα αλλάξουμε.
11: Σου. Εσύ δεν μας την αλλάξεις. Εγώ. Όχι, γιατί θύμωσες. Δεν θέλω να θυμώνεις.
12: Βρήκα τον ιερμό μου, το σιερμό μου. Εσύ με καταστρέφεις.
11: Το θέλω να με πεις τις πληροφορίες σου για τις ζυμώσεις που γίνονται αφού λες ότι έρχονται οι εκλογές, όχι οι κεντρικές, οι εθνικές, αλλά οι δημοτικές. Γιατί και αυτές έρχονται στον ούπο.
12: Αυτές έρχονται στον ούπο.
11: Ακόμα δύο χρονάκια. Αλλά τώρα γίνεται κεντρικότητα.
12: Εγώ το έχω πει σε ανύπαπτο χρόνο.
11: Ναι.
12: Ότι έρχονται οι εκπλήξεις.
11: Για ποιο Δήμο λες τώρα?
12: Τοπικές.
11: Για
12: τοπικές. Για εδώ λέω.
11: Δήμος Ορεστιάδας είναι το εδώ. Μας ακούνε πάντα που ξέρεις ποιος είναι το εδώ.
12: Αλλά έρχονται πολλές εκπλήξεις και σε άλλους Δήμους.
11: Καλά, φυσικά.
12: Και αλλαγές.
11: Να πάμε από πιο νότια, ας πούμε, στο Αλεξανδρούπολη.
12: Τις πληροφορίες μου, σε παρακαλώ.
11: Θα πεις.
12: Όχι, αυτό τώρα που με κάνεις είναι με εκθέτης. Ανυπανορθώτος στην κοινωνία, την πολιτική, στα στενά όρια.
11: Αφού δεν κρύβεσαι, βρε. Δεν τα εσύ ό,τι να πεις θα το πεις.
12: Θα έχουμε αλλαγή υποψηφίου δημάρχου στο Σουφλί. Αυτό μπορώ να πω μόνο. Αλλά δέρνονται και 2-3 της ίδιας παρατάξεως τώρα. Κουπανιούνται ποιος θα βγει μπροστά. Έχουμε και κάτι γκρίνες και κάτι καινούργια φιντάνια στο Δημότικο, να γίνει κάτι άλλο. Στην Αλεξανδρούπολη γίνεται.
11: Στην Αλεξανδρούπολη να το πιάσουμε από την αρχή. Έχουμε τον κύριο Ζαμπούκη, τον νυν δήμαρχο.
12: Κατά εδώ όλοι.
11: Άρχισαν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να λέμε και ονόματα τώρα, γιατί δεν είναι κρυφά. Και ο κ. Καλακίκος και ο κ. Παπαδάκης. Και υπάρχει και μια σύγκρουση τώρα διαφόρων μέσα από ένα ταχυδρομείο των ΕΛΤΑ, μέσα με τις δράσεις του υφυπουργού του κ. Δερμετζόπουλου, μέσα από τον κ. Ζαμπούκη, μέσα από τον κ. Καλακίκο, μέσα διάφορα. Βγαίνουν στην επιφάνεια με αφορμή κάτι. Πολλές μετά συγκρούσεις διαφόρων ειδών.
12: Ναι, γι' αυτό σε λέω.
11: Με Μύρο της Έρηδος στη Δημαρχία της Αλεξανδρούπολης.
12: Ναι, γιατί είναι μεγάλη
11: για
12: και είναι και τρανή.
11: Είναι
12: τώρα
11: τρανή.
12: Εδώ λοιπόν, κάποιοι που νομίζουν ότι θα κάνουν περίπατο ή θα ξαναβγούν, έρονται οι εκπλήξεις.
11: Για πού λες τώρα, πάει
12: για παντούλιο.
11: Σε άλλο δήμο πήγες
12: τώρα. Για παντούλιο.
11: Δημότικο τι ακούς?
12: Και εκεί κινούνται διάφορα πραγματάκια. Από ό,τι κατάλαβα.
11: Ακούγεται η κυρία Θεοδοσίου. Τώρα δεν τα κρύβουμε. Αφού ανεξαρτοποιήθηκε η γυναίκα, πρώην αντιδήμαρχος, λένε ότι πάει.
12: Δεν λέω.
11: Όχι, δεν ξέρουμε τι κυρία.
12: Δεν ξέρω.
11: Δεν ξέρεις εσύ.
12: Και να ήξε βράδυ, θα έλεγα, γιατί λέω έρχονται εκπλήξεις σπουδαίοι.
11: Στο Δήμο Ορεστιάδας ποιοι ακούγονται?
12: Και να βγει στην πατερντίδα κουπί.
11: Ποιοι ακούγονται?
12: Δεν ξέρω.
11: Αφού λέμε ονόματα τώρα. Ο νυν δήμαρχος θα είναι εκ νέου υποψήφιο. Ο κύριος Μαυρίδης θα ξαναβάλει.
12: Λες ονόματα. Εγώ λέω ότι δεν θα είναι έτσι όπως τα νομίζουν κάποιοι. Έτσι κάποιοι είναι που τα νομίζουν. Και μετά είναι του μεγάλου Παναήρ. Μετά τις εκλογές που θα γίνουν.
11: Ναι, πρέπει να ξεκαθαρίσουν σιγά σιγά τα χαρτιά τους. Να τα ανοίξουν.
12: Δηλαδή,
11: να υπάρχει ένα περιθώριο χρόνο ο κόσμος να τους γνωρίσει, να τους μάθει. Μην τα αφήσουν τελευταία στιγμή
12: έχουν
11: πάλι.
12: Έχουν γνώσει φύλακες.
11: Αυτό είναι και τακτική. Κάποιοι το κάνανε και την προηγούμενη φορά. Βγήκανε στο τέλος, τελευταίους μήνες. Και κάνανε μια επίθεση. Επίθεση εννοώ σε υποσχέσεις.
12: Άκουσέ με να δεις. Κοίταξε. Αν οι βουλευτές. Κινούν τα νήματα και βγάζουν δημάρχους αρισκίας τους, θα ήθελα πολύ να μην το κάνουν αυτό, αλλά να κάνουν όσο εύκολα κάνουν τέτοια πράγματα και θάματα, να τα κάνουν για έργα και για υποδομές και για την καλυτέρευση της ζωής του νομού.
11: Ποια πράγματα είπες τώρα, για ποια λες?
12: Για ένα σωρό. Τι δεν λέω?
11: Όσοι κάνουν τέτοια πράγματα να τα κάνουν για την καλυτέρευση.
12: Παιδάκι μου, λέω, κάποιοι βουλευτές, κάποιοι κουστοδίες, ας πούμε, ετοιμάζουν, έχουν ένα πρόσωπο αρισκίας. Και λέει, θα τον κάνω με δήμαρχο. Θα τον κάνω με δήμαρχο. Και αυτοί τα καταφέρουν κατά 99% να τις κάνουν δήμαρχο.
11: Έχουν μηχανισμούς.
12: Αλλά και αυτό την πληρώνει και ο βουλευτής και ο. Για να είμαι ο κόσμος κουτόχρονο.
11: Μα παντού έτσι είναι, λοιπόν, γίνονται συμμαχίες.
12: Αν με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ικανότητα έδιναν το βάρος για την προκοπή αυτού του τόπου. Από ένα πιτραδάκι να έβαζαν οι βουλευτές για καλό για τον τόπο μας. Τέσσερις είναι, πώς είναι.
11: Όλοι έχουν τους ευνοούμενούς τους. Όλοι θέλουν να βγάλουν άτομα δικού τους περιβάλλοντος. Να έχουν τον έλεγχο, να έχουν τη συνεννόηση.
12: Ναι, ωραία, περίμενα να σου πω. Και Σαλόμη είχε ευνοούμενους. Πού είναι το κεφάλι του Αγιάννη?
11: Δεν ήταν ευνοούμενος της, ήταν.
12: Α, ήταν στην αρχή. Πού είναι το κεφάλι του Αγιάννη?
11: Άστο, μην με μιλάς για τα τραγικά πράγματα.
12: Άρα λοιπόν και Σαλόμη είχε ευνοούμενους. Λοιπόν. Γι' αυτό να κατεβάσετε λίγο τη μύτη, γιατί αυτοί που λέει ανθρώποι έκαναν μια μύτη. Λες και πήγαν για lifting.
11: Α, μπορεί να έκαναν και να τους ξέφυγε λίγο κατά πάνω, λίγο, να σηκώθηκε λίγο.
12: Δίμπτε και νέα είναι η μύτη από την υπεροψία. Πολλοί άνθρωποι τέτοιοι. Και από τη σιγουριά.
11: Τι εύκολα πέφτεις μετά από εκεί πάνω, τι εύκολα.
12: Έτσι υπεροψίες, τι εύκολα. Η μύτη να δεις μετά γίνεται παλτατζάν. You know παλτατζάν. Μιλετζάνα κρεμασμένη. Και να κάνουμε μελτζον σαλάτα. Για πότε πέφτουν τα φτερά. Λοιπόν, για κουνηθείτε λίγο τα μυαλά σας. Και κοιτάξτε τα πράγματα.
11: Είπαμε Αλεξανδρούπολη, σουφλί είπαμε, δημότυχο είπαμε. Για σουφλί είπαμε για υποψηφίου. Δεν είπαμε ποιο μπορεί να πάει μπροστά, είπαμε ποιο μπορεί να φύγει. Από σουφλί να πάει προ Αλεξανδρούπολη.
12: Που θα δέρνονται για συμφέροντα τσέπεο.
11: Δεν είναι μόνο τσέπε, έχουν και κάποιοι άνθρωποι οράματα. Παπαμήτρο, περίμενε. Όχι, είσαι άδικο. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν.
12: Εγώ λέω έχουν... αυτά που ξέρω.
11: Ναι, εντάξει, αλλά και κάποιοι ιδεολόγοι και ρομαντικοί άνθρωποι ακόμα με όραμα υπάρχουν και θέλουν να
12: εγώ
11: βγουν
12: μπροστά. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα.
11: Γιατί?
12: Της ίδιας παρατάξεις.
11: Δεν τους τσουβαλιάζουμε.
12: Κακαλίκο.
11: Καλακίκος λέγεται.
12: Καλακίκος, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, εγώ από εκεί να λέω τώρα, δέρνονται, γίνονται ζυμώσεις.
11: Δήμο Σαμοθράκης δεν έπιασες καθόλου.
12: Δήμο Σαμοθράκης, τι να πιάσω. Και ένας δήμαρχος είναι. Δηλαδή, θα πω τη γνώμη μου να πω.
11: Τι να σε πω, θα σε απογορεύσω, εγώ να πει συγγνώμη.
12: Πολυμερίζει δουλεύει αυτά ο άνθρωπο.
11: Καλά, δεν είναι όμως και πάντα αποδεκτά όλα αυτά που γίνονται και κάνει και από την αντιπολίτευση και από τους άλλους κατοίκους.
12: Αλλά προσπαθεί πάρα πολύ για το νησί.
11: Και επικρίνεται και κατακρίνεται και καταγγέλλεται.
12: Δεν μπορεί να τα όλα καλά.
11: Για διάφορα. Χθες τον είχαμε, χθες ήμασταν που μιλούσαμε με τον κύριο Βίτσα.
12: Δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα καλά ένας άνθρωπος με μια παράταξη.
11: Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες όπως μας εξηγούσε.
12: Ακριβώς, αυτό σου λέω. Άλλος που είναι.
11: Η θετική είδηση μας έδωσε είναι το κέντρο υγείας. Ξεμπλόκαρε πάρα πολύ. Χτες δεν είχαμε ένσταση στο πρώτο διαγωνιστικό μέρος και αυτό είναι σημαντικό. Δεν θα έχουμε καθυστέρηση από εργολάβους. Αυτό μας το έδωσε αποκλειστικά εκείνη την ώρα. Λέει είναι φρέσκα είδηση.
12: Ωραία.
11: Και μετά μας εξήγησε και όλο αυτό που γίνεται τώρα με την τουρκική βίζα, την Visa Express, για να έρχονται οι Τούρκοι να γίνει η ακτοπλοϊκή σύνδεση με το Τσανάκαλε. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα εκεί, με το Τελωνείο στη Σαμοθράκη, στην Καμαριώτισσα. Μας έδωσε εξηγήσεις του, γιατί εκεί ειδικά υπάρχουν πολλές καταγγελίες για ολιγορία και για καθυστερήσεις του Δημάρχου. Αλλά και εκείνος από τη μεριά του λέει: δεν είναι θέμα Δήμου. Είναι τελευταίος που έχει αρμοδιότητα ο Δήμος για αυτά.
12: Σαφώς, του κράτους είναι.
11: Και μας εξήγησε ακριβώς την κατάσταση τέλος
12: πάντων. Υπουργεία είναι.
11: Με αισιόδοξα μηνύματα στο τέλος, για να δούμε πώς θα πάνε εκεί.
12: Μακάρι, μήπως τα σιόλα.
11: Λατρεύουμε Σαμοθράκη. Μακάρι Σαμοθράκη πραγματικά να βρει το χώρο. Τις αξίζει στον τόπο.
12: Δεν γίνονται όσα έργα έπρεπε να γίνουν. Αυτό λέω. Προσπαθούν οι άνθρωποι. Εντάξει, θα κάνουν και λάθη. Όπως θα κάνουν και λάθος και στο Σουφλί και στην Οροστιάδα και στο.
11: Πάντα,
12: όλοι
11: πάντα,
12: άνθρωποι
11: πάντα.
12: Είναι. Θα κάνουν και λάθη, θα κάνουν και. Απλώς τα λάθη πρέπει να μαθαίνονται. Από τα λάθη
11: γίνονται
12: να
11: παθήματα. Μαθήματα τα παθήματα.
12: Θυμάστε, είπα, το θυμάσαι μου.
11: Α, για πες.
12: Όχι,
11: ήταν πολύ ωραίο.
12: Να βγει το μάθημα με το θυμάσαι.
11: Τίποτα όμως. Δεν το θυμάμαι. Το είχες πει πολύ ωραία τότε, το καταγράψαμε, τελείωσε το μάθημα, το λάθημα, το πάθημα και όλο αυτό.
12: Ναι, και το λάνθημα να κάνετε καινούργια ταινία μαζί. Τι λες καλέ.
11: Απέτω.
12: Τι να το πω καλέ. Είπαμε πρώτα παθαίνουμε.
11: Ναι.
12: Μετά μαθαίνουμε και αμέν μετά ξεχνάμε.
11: Ευτυχώς δεν πεθαίνουμε μετά.
12: Όχι, δεν λέμε τέτοια λόγια.
11: Μπαρμπαμήτρο, πέθανε ο χρόνος μας, τελείωσε. Ο χρόνος μας έλειξε.
12: Κάτι
11: τι να κάνω, παρά τέσσερα πήγε.
12: Βλέπω... Πώς να με το πεις τώρα να μην σε παραμάσω.
11: Γιατί, μα ο χρόνος είναι αμήλικτος, εμένα θα παραμάσεις. Αυτός στέει. Που κυλάει έτσι και ούτε το καταλαβαίνεις.
12: Αμήλικτος, ναι.
11: Τρέχει νεράκι, έφτασε μία.
12: Ναι, για πολλούς τρέχει νεράκι,
11: μια ώρα
12: αυτό
11: εδώ.
12: Λέμε.
11: Άντε πάλι,
12: για πολλούς τρέχει το νεράκι. Αυτό, ξυπνάτε. Λοιπόν, την άλλη Τετάρτη θα
11: σηκώ
12: από το meeting των ονοπαραγωγών. Τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα, γιατί τώρα ήθελα και εγώ να μάθω τα γεγονότα.
11: Να ξαναμπεί λίγο στο κλίμα.
12: Ναι, βέβαια. Και τώρα αυτά.
11: Απάντησα και πολλά δυσάρεστα τα γεγονότα. Δεν ήθελα να πιστεύω.
12: Δεν θέλω
11: δυσάρεστα.
12: Αυτά μια μπούξα. Μπούξα τα δυσάρεστα.
11: Παρακάτω.
12: Δεν μπορώ.
11: Καλό μεσημέρι,
12: λοιπόν,
11: να σε ευχηθούμε.
12: Άντε, την άλλη Τετάρτη εδώ πιο δυναμικά.
11: Τι έχει την άλλη Τετάρτη, κάτσε. Την άλλη Τετάρτη είναι 13.

το φινάλε. Να ρίξουμε μια ματιά στο μενού της ημέρας. Μεσημέριασε, τι θα φάμε σήμερα, να μην το δούμε κι αυτό. Το Χαγιάτη μας μαγείρεψε το σπιτικό μας το φαγάκι. Να το βλέπω μπροστά μου. Έχουμε στίξ κοτόπουλου, τραγανά, λαχταριστά, και βέβαια χειροποίητα. Λιγκουίνι με φιλετίνια κοτόπουλου σε λαχταριστή σάλτσα ντομάτας με πιπεριές. Αυτό είναι υπέροχο. Και πολύ ελαφρύ, είναι νοστιμότατο. Να κρατήστε μου μια, σας παρακαλώ, να ακούτε εκεί στο Χαγιάτη. Λιγκουίνι με φιλετίνια κοτόπουλου σε λαχταριστή σάλτσα ντομάτας και πιπεριές. Έφτασε. Σικοτάκι μοσχαρίσιο λεμονάτο, τέλειο. Όταν έχει σικοτάκι το Χαγιάτη, ξέρετε τι εκλεκτό σικότι είναι αυτό. Αλλιώς δεν μαγειρεύει σικότι αν δεν είναι εκλεκτό. Σπετσοφάι με λουκάνικο χοιρινό, πράσο και πιπεριές, πανσετούλες σήμερα. Χα, καθιερώθηκε αυτό βλέπω. Πανσέτα χάρας. Πιφτεκάκια γεμιστά υπέροχα. Κανελόνια special, μουσακά απίθανος. Μπριάμ τέλειο επίσης. Τα λαχανικά μας τα υπέροχα με τις μελιτζάνες, κολοκυθάκια, πατάτες, πιπεριές στο φούρνο. Κοτόπουλο αλλά κρέμ, παστίτσιο, γεμιστά. Αρακάς, να τα λαδερά. Αρακάς λαδερός με πατατούλες. Σουπίτσα και βραστό κρεατόσουπα σήμερα με τρυφερό μοσχαράκι και πατάτες και καρότα. Το μοσχαράκι εδώ λιώνει, είναι λουκούμι. Στο βραστό κρεατόσουπα, μέσα στη σουπίτσα το μοσχάρι από το Χαγιάτη. Αχ, αχ. Μην μας κάνεις Χαγιάτη να μην ξέρουμε τι να διαλέξουμε πάλι. Να και ένα βραστό θα το ήθελα τώρα μαζί με το άλλο που είπα. Και ρεβίθια σούπα και φασολάδα και χοιρινό κοτόπουλο σνίτσελ. Χοιρινό ή κοτόπουλο σνίτσελ με κρέμα μανιταριών ή κόκκινη σάλτσα ή σκέτο, όπως θέλετε, με πατατούλες τηγανιτές όπως το προτιμάτε. Με τζατζικάκι, ας πούμε, ωραίο, το χειροποίητο τζατζίκι από το Χαγιάτι. Κάθε μέρα τζατζίκι θα τρως. Τι να πούμε τώρα για τις σαλάτες τις χειροποίητες ημέρας. Όλα χειροποίητα εννοείται, όλα σπιτικά με όλη την κυριολεξία της έννοιας. Μαγειρευτά φαγητά από το Χαγιάτι κάθε μέρα στο τραπέζι μας. Το 2552-02-25-25 η παραγγελία μας. Από το Χαγιάτι, Κωνσταντινούπολης 179 ο χώρος του. Το ευχαριστούμε θερμότητα που μας μαγείρεψε και σήμερα το σπιτικό μας το φαγάκι. Ευχαριστούμε όλους τους καλούς μας φίλους που ήταν και σήμερα εδώ στο Ευρωσκόπιο και είναι καθημερινά εκεί, στο χώρο τους, στο δικό τους χώρο. Κινούνται πάντα στην κορυφή, είναι οι καλύτεροι. Να θυμίσουμε το Levanta Fest που έρχεται 12 με 16 Ιουνίου, παρακαλώ. Πλησιάζει ο καιρός να απολαύσουμε ένα πενταήμερο μοναδικών εμπειριών ζωής εκεί στα ανθισμένα Levanta χώραφα. Στον Βάλτο Ρεστιάδας, στα κτήματα της Άρωμα Εύρου, στο απέραντο Μοβ, ανθισμένες λεβάντες παντού, μοσχοβολάει ο τόπος, γεμίζουν τα μάτια, η ψυχή μας, ομορφιά, φύση, περιβάλλον, νοστιμιές, γευσιγνωσία από εδέσματα με βάση τη λεβάντα, ψυχαγωγική τέρψη της ψυχής, με μουσική, με σινεμά, με εμπειρίες ζωής. Levanta Festival, Levanta Fest, 12 με 19 Ιουνίου έρχεται. Ευχαριστούμε το κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη με εκλεκτά ντόπια κρέατα στη Βεσσαλός Κωνσταντίνου 196, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης με τη μελέτη ύπνου, το ταξίδι Κις Μίστος Σαμέα με όλα όσα κάνει για να μας φροντίσει κάθε στιγμή να είναι δίπλα μας ο Δοβρίδης. Και προϊόντα pavlanias.gr διαδικτυακά να θυμίσω. Ευχαριστούμε τα κουφώματα Καραφιλίδης με τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με ίνο ενίσχυση σε 9 χρωματισμούς για ακόμα μεγαλύτερη θερμοϊχομονωτική κάλυψη του χώρου μας. Από τον Καραφιλίδη ο ειδικός. Εμπιστευόμαστε Καραφιλίδη, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Άλλωστε είναι. Καραφιλίδη.gr και Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις των Δημοτίκαλη ευχαριστούμε. Που από το 1976 εδώ και μισό αιώνα μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Η εταιρεία μεταφορών Δημοτίκαλης από τη Νέα Ορεστιάδα σε όλο τον νομό, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Το κατάστημα Κεραμιτσής με ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί και ηλεκτρικά πατίνια και αξιόπιστο συνεργείο για την φροντίδα του ποδηλάτου μας. Και συμπληρώματα διατροφής για τους μεγαλύτερους, όσους αθλούνται και έχουν την ανάγκη τους. Κεραμιτσής, βρίσκουμε τα πάντα εκεί στην Κωνσταντινούπολης 198 και keramitsis.gr. Υπάρχει και το ηλεκτρονικό του κατάστημα, δεν το ξεχνάμε. Μπορούμε με την ευκολία μας, από την άνεση του χώρου μας, του σπιτιού μας, να κάνουμε τις παραγγελίες μας. Και το Top Charm πάντα εδώ, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στη Νέα Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153. Απέναντι από τα ταξί, εκεί σε εκείνο το δρόμο, απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο, παραπλεύρος δηλαδή. Ξέρουμε πού είναι το Top Charm και να μην ξέρουμε θα το μάθουμε. Με ένα τηλεφώνημα θα κλείσουμε ραντεβού στο 2552-025-331 γιατί εγγύη εμπιστευόμαστε χέρια πόδια. Στα άκρα η περιποίηση στο Top Charm για φροντίδα, για ομορφιά, για ανακούφιση, για θεραπεία. Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στη Νέα Ορεστιάδα, το Top Charm. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους. Και πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλα, εσάς κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και σήμερα. Ξεφύγαμε από το χρόνο μας.

0: Όπου δύο λεπτά μετά τη μία θα με μαλώσουν, πρέπει να κλείσουμε τώρα. Να θυμίσω μόνο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Στις 2 έρχεται η Σταυρούλα Κρυαδαράκη με το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμα του σταθμού μας και 24 ώρες το 24ωρο radioevros.gr για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας. Α, 8 με 10 βεβαίως, μουσική ενημέρωση με το Εύηχο, Μουσικοδρόμιο και τον Χάρη Κανταρίδη. Το βράδυ 8 με 10, ενώ το πρωί αύριο στις 7 η ενημέρωση ξεκινάει με την πρωινή μας περιπολία Γιάννης Βαλεκούδης, Χάρης Κανταρίδης και Σταυρούλα Κελανταράκη στο τελευταίο ημίωρο και βεβαίως το ευρωσκόπιό μας στις 10. 10 με 1 και αύριο εδώ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Εύχομαι να πάνε όλα καλύτερα. Γεια χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
9: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα στα σύννεφα, στη γη παραπατάει.
1: Ραδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrakia.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros, το αληθινό ραδιόφωνο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα,

0: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Την εξαφάνιση ενός 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη, εχθές 5 Μαΐου, γνωστοποίησε με missing alert που εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού, στις 5 Πέμπτου 2026 πρωινές ώρες εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη ο Ζεϊντ Αχμάντ, 13 ετών. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 6 Μαΐου, και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ζεϊντ Αχμάντ έχει ύψος 1,55 μέτρα, είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε τζιν παντελόνι, γκρι ζακέτα και μαύρα παπούτσια. Οποιοδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά 116.000. Καθώς και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες και η αφίσα της εξαφάνισης του ανηλίκου στο radioevros.gr. Μετά την επίσημη παρουσία του στον εορτασμό των Ελευθεριών της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη στις 14 Μαΐου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας αναμένεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, να συνεχίσει την περιοδία του στον Εύρο, πραγματοποιώντας στις 16 Μαΐου επίσκεψη και στο Βόρειο Εύρο, με σταθμού στο Διδημότυχο και την Ορεστιάδα. Αν και το ακριβές πρόγραμμα των επαφών και των επισκέψεών του δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, η επικείμενη παρουσία του κυρίου Τασούλα αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του νέου Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή από την ανάληψη των καθηκόντων του. Ειδικότερα σε μια κρίσιμη περίοδο που ο Βόρειος Εύρος βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο συζητήσεων για την ανάπτυξη, την πληθυσμιακή συρρήκνωση αλλά και τη γεωπολιτική του σημασία, η επίσκεψη του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα της χώρας αναμένεται να στείλει πολλαπλά μηνύματα και να αναδείξει έστω και συμβολικά τη σημασία της περιοχής στον εθνικό χάρτη, με την ελπίδα αυτά οδηγήσουν και σε ουσιαστικά πρακτικά αποτελέσματα. Υπενθυμίζεται δε πως εκκρεμεί ακόμα η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση της κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα, γεγονός που κάνει την επίσκεψη του κυρίου Τασούλα στην περιοχή να φέρει ενδεχομένως και άλλες ειδήσεις. Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης 2026, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει την κεντρική της εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη. Στις 9 Μαΐου 2026, με κεντρικό ομιλητή τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θράκη, ο Επίτροπος κ. Απόστολος Τζιτζικώστας θα συμμετάσχει επίσης σε σημαντικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στις 7 και 8 Μαΐου 2026, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η ανακήρυξή του σε επίτιμο διδάκτορα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, διάλογος με φοιτητές του Δημοκρατίου και συνάντηση με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Η κεντρική εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης θα γίνει στην Αποθήκη 1 στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 11 το πρωί και στην ανάδειξη της Συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα των μεταφορών και ειδικότερα στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδος, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για την πλατφόρμα του διαδρόμου Μαύρης Θάλασσας Αιγαίου. Ένα στρατηγικό έργο υποδομών που στοχεύει στη σύνδεση των λιμανιών του Αιγαίου, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Καβάλα με τη Μαύρη Θάλασσα, Βάρνα, Μπουργκάς, Κωνσταντζά μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση της σιδηροδρομικής και οδικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη της Βουκουρεστίου μέσω Αλεξανδρούπολης και Βουλγαρίας. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ θα συμμετέχουν επίσης ομιλίες και οι Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Ράντου Μιρούτσα, Εντεταλμένος Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Ρουμανίας, Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιωάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Τον εναρκτήριο χαιρετισμό στην εκδήλωση το επευθύνει η κυρία Νιό Βυρίγκου, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Την εκδήλωση συντονίσει δημοσιογράφος Μαρία Σαράφογλου.

αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Τζιτζικώστα στην περιοχή της Θράκης στο radioevros.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία του ετήσιου καθαρισμού οικοπαίδων λόγω της αντιπυρικής περίοδου, με την προθεσμία να βρίσκεται σε αντίστροφη μέτρηση καθώς ξεκίνησε την 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου. Οι υπόχρεοι μέχρι την 15η Ιουνίου οφείλουν όχι μόνο να καθαρίσουν τα οικοπαίδά τους, αλλά και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα acatharista.apps.gov.gr. Εφόσον η προθεσμία παρέλθει χωρίς την υποβολή δήλωσης, τεκμέρεται ότι ο υπόχρεος συνενεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου του από τον οικείο Δήμο. Το διοικητικό πρόστιμο για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού αυξάνεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο από μισό ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Ελάχιστο πρόστιμο τα 200 ευρώ και ανώτατο πρόστιμο τα 2.000 ευρώ. Επιπλέον, ο υπόχρεος θα επιβαρύνεται και με το πλήρες κόστος του αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον οικείο Δήμο. Αναλυτικά δείτε το πλήρες κείμενο της ΚΙΑ, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, στο radioevros.gr, όπως και τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο Δήμος Αμοθράκης για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Στις 4 Μαΐου, στην αιμοδυναμική μονάδα της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, διενεργήθηκαν πρωτοποριακές καρδιολογικές επεμβάσεις από τον Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, καθηγητή καρδιολογίας Δημήτριο Τζιγακά και την ομάδα του. Η πρώτη αφορούσε διαδερμική διακαθετηριακή επιδιόρθωση σοβαρής ανεπάρκειας μητροειδούς βαλβίδας με τη μέθοδο εφαρμογής συσκευής σύγκλησης σε υπερήλικο ασθενή που είχε κριθεί ανεγχείρητος για καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση. Η δεύτερη αφορούσε διαδερμική διακαθετηριακή απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών σε ασθενή με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη λήψη πενταπλής αντιυπερταστικής αγωγής. Οι επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Στις επεμβάσεις συμμετείχε η ομάδα του καθηγητή κ. Τζιγακά, αποτελούμενη από τον καθηγητή Στάικο Δημήτριο, τον καθηγητή Χαλικιά Γεώργιο, τον επίκουρο καθηγητή Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο, την προϊσταμένη της αιμοδυναμικής μονάδος Ουλιανού Διωάννα, καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό κ. Λατινούδη και Κυπουρού, μαζί με τους τεχνολόγους κ. Γκάτση και Κυριάκογλου της αιμοδυναμικής μονάδας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο επεμβάσεις πραγματοποιούνται για πρώτη φορά σε δημόσιο νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας. Σημαντική εκπροσώπηση για τον Εύρο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, καθώς ο Ανδρέας Παπανδρούδης, ο θελμήτρος από το Διδημότυχο και πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, εξελέγει στη θέση του Α' Αντιπροέδρου. Ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου όχι μόνο συμμετείχε στο νέο σχήμα διοίκησης, αλλά αναδείχθηκε και πλειοψηφών σύμβουλος, γεγονός που του έδωσε τον ρόλο σύγκλησης της πρώτης συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Απριλίου στα γραφεία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με φυσική παρουσία των μελών. Κατά τη διάρκεια της διαπιστώθηκε απάρτη από τον κύριο Παπανδρούδη και ακολούθησε η διαδικασία συγκρότησης του οργάνου σε σώμα μέσω μυστικής ψηφοφορίας όπως προβλέπει η νομοθεσία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το νέο Προεδρείο διαμορφώθηκε ως εξής: Πρόεδρος ο κύριος Βασίλειος Ψυχογιός, πρώτος αντιπρόεδρος ο κύριος Ανδρέας Παπανδρούδης, δεύτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Πρόδρομος Σισακίδης, Γενικός Γραμματέας ο κύριος Ιωάννης Γεωργιάδης, Ταμείας η Παρασκευή Ορφανουδάκη και μέλη Δημήτριος Βαρνάβας, Σοφία Ζαφυράτου, Δημήτριος Καλούδης, Καραδέδος Αναστάσιος, Καψαμπέλης Θεοδόσης Παύλος, Μασγάνας Κωνσταντίνος, Μαστοράκου Άννα, Παναγιωτήτης Βλαδίμηρος, Παπαθανάσης Παντελής, Τριβλής Αριστόβουλος. Σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η ένατη τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοδίο Δημοτήχου. Η ένατη τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στο νέο δημοτικό κατάστημα υψηλάν του 7-9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Παράλληλα, γνωστοποιείται με σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πως η 8η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του 2ου Διμήνου 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχουν καταθέσει θέματα προς συζήτηση εντός της προθεσμίας που είχε ανακοινωθεί ήδη Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 12 το μεσημέρι. Αξίζει να τονιστεί πως ήδη από τον Ιανουάριο η Παράταξη της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Διδημοτήχου ανακοίνωσε τη μη συμμετοχή της στη Συνεδριάση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτήχου, καταγγέλλοντας τη διαδικασία ως προσχηματική και κάνοντας λόγο για ειρωνικούς μονολόγους του Δημάρχου και περιορισμό του δικαιώματος δευτερολογίας. Αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Η νοσηλευτική διεύθυνση του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Σύλλογο Μεών Μεευτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση ημερίδα με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Μεών Μεευτών την 5η 7 Απριλίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η ημερίδα αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία αναγνώρισης και ανάδειξης της προσφοράς των μεών και μεευτών στο σύστημα υγείας καθώς και του καθοριστικού τους ρόλου στη φροντίδα της γυναίκας, της εγγύου, της λεχώνας και του νεογνού. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει 5 επιστημονικές διαλέξεις
από καταξιωμένους επαγγελματίες υγείας και επιστήμονες με θεματολογία που αφορά τις σύγχρονες εξελίξεις στη μευτική φροντίδα, τη μητρική και νεογνική υγεία, τη διαπιστημονική συνεργασία και τις προκλήσεις του επαγγέλματος. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, μευτές, νοσηλευτές, ιατρούς, φοιτητές επιστημόνων υγείας καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη χθες, 5 Μαΐου, γνωστοποίησε με missing alert το χαμόγελο του παιδιού. Μετά την επίσημη παρουσία του στον εορτασμό των ελευθερίων της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη στις 14 Μαΐου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναμένεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, να συνεχίσει την περιοδία του στον ομό, πραγματοποιώντας στις 16 Μαΐου επίσκεψη και στον Βόρειο Εύρο με σταθμούς στο Δηδημότυχο και την Ορεστιάδα. Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει την κεντρική της εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη στις 9 Μαΐου με κεντρικό ομιλητή τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα, Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Στην αιμοδυναμική μονάδα της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης διενεργήθηκαν πρωτοποριακές καρδιολογικές επεμβάσεις από τον Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, καθηγητή καρδιολογίας Δημήτριο Τζιακά και την ομάδα του. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η ένατη τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δηδημοτήχου Διαζώσης, στο νέο δημοτικό κατάστημα με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Τα φιλιά σου στο λαιμό μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: 97,1 Radio Evros. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: και σ' ακολουθώ.
1: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: που θα σκεφτεί.
1: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη χθες, 5 Μαΐου, γνωστοποίησε με Missing Alert το χαμόγελο του παιδιού. Μετά την επίσημη παρουσία του στον εορτασμό των ελευθερίων της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη στις 14 Μαΐου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναμένεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Radio Evros, να συνεχίσει την περιοδία του στον ομό, πραγματοποιώντας στις 16 Μαΐου επίσκεψη και στον Βόρειο Εύρο με σταθμούς στο Δηδημότυχο και την Ορεστιάδα. Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει την κεντρική της εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη στις 9 Μαΐου με κεντρικό ομιλητή τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα, Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Στην αιμοδυναμική μονάδα της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης διενεργήθηκαν πρωτοποριακές καρδιολογικές επεμβάσεις από τον Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, καθηγητή καρδιολογίας Δημήτριο Τζιακά και την ομάδα του. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η ένατη τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δηδημοτήχου Διαζώσης, στο νέο δημοτικό κατάστημα με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrace.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
11: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη χθες, 5 Μαΐου, γνωστοποίησε με missing alert το χαμόγελο του παιδιού. Μετά την επίσημη παρουσία του στον εορτασμό των ελευθερίων της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη στις 14 Μαΐου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναμένεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, να συνεχίσει την περιοδία του στον ομό, πραγματοποιώντας στις 16 Μαΐου επίσκεψη και στον Βόρειο Εύρο με σταθμούς στο Δηδημότυχο και την Ορεστιάδα. Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει την κεντρική της εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη στις 9 Μαΐου με κεντρικό ομιλητή τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα, Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Στην αιμοδυναμική μονάδα της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης διενεργήθηκαν πρωτοποριακές καρδιολογικές επεμβάσεις από τον Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, καθηγητή καρδιολογίας Δημήτριο Τζιακά και την ομάδα του. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η ένατη τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δηδημοτήχου Διαζώσης, στο νέο δημοτικό κατάστημα με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Την εξαφάνιση ενός 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη εχθές 5 Μαΐου γνωστοποίησε με missing alert που εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού, στις 5 Πέμπτου 2026 πρωινές ώρες εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη ο Ζεϊντ Αχμάντ, 13 ετών. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 6 Μαΐου, και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ζεϊντ Αχμάντ έχει ύψος 1,55 μέτρα, είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φόρουσε τζιν, παντελόνι, γκρι ζακέτα και μαύρα παπούτσια. Οποιοδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά 116.000. Καθώς και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες και η αφίσα της εξαφάνισης του ανηλίκου στο radioevros.gr. Μετά την επίσημη παρουσία του στον εορτασμό των Ελευθεριών της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη στις 14 Μαΐου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας αναμένεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, να συνεχίσει την περιοδία του στον Εύρο, πραγματοποιώντας στις 16 Μαΐου επίσκεψη και στο Βόρειο Εύρο, με σταθμού στο Δηδημότυχο και την Ορεστιάδα. Αν και το ακριβές πρόγραμμα των επαφών και των επισκέψεών του δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, η επικείμενη παρουσία του κυρίου Τασούλα αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του νέου Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή από την ανάληψη των καθηκόντων του. Ειδικότερα σε μια κρίσιμη περίοδο που ο Βόρειος Εύρος βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο συζητήσεων για την ανάπτυξη, την πληθυσμιακή συρρήκνωση αλλά και τη γεωπολιτική του σημασία, η επίσκεψη του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα της χώρας αναμένεται να στείλει πολλαπλά μηνύματα και να αναδείξει έστω και συμβολικά τη σημασία της περιοχής στον εθνικό χάρτη, με την ελπίδα αυτά να οδηγήσουν και σε ουσιαστικά πρακτικά αποτελέσματα. Υπενθυμίζεται δε πως εκκρεμεί ακόμα η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση της κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα, γεγονός που κάνει την επίσκεψη του κυρίου Τασούλα στην περιοχή να φέρει ενδεχομένως και άλλες ειδήσεις. Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης 2026, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει την κεντρική της εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη. Στις 9 Μαΐου 2026, με κεντρικό ομιλητή τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θράκη, ο Επίτροπος κ. Απόστολος Τζιτζικώστας θα συμμετάσχει επίσης σε σημαντικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στις 7 και 8 Μαΐου 2026, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η ανακήρυξή του σε επίτιμο διδάκτορα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, διάλογος με φοιτητές του Δημοκρατίου και συνάντηση με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Η κεντρική εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης θα γίνει στην Αποθήκη 1 στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 11 το πρωί και στο συνέβη στην ανάδειξη της Σύμβουλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα των μεταφορών και ειδικότερα στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ελλάδος, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για την πλατφόρμα του διαδρόμου Μαύρης Θάλασσας Αιγαίου. Ένα στρατηγικό έργο υποδομών που στοχεύει στη σύνδεση των λιμανιών του Αιγαίου, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Καβάλα με τη Μαύρη Θάλασσα, Βάρνα, Μπουργκάς, Κωνσταντζά, μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση της σιδηροδρομικής και οδικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Βουκουρεστίου μέσω Αλεξανδρούπολης και Βουλγαρίας. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ θα συμμετέχουν επίσης ομιλίες και οι Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Ράντου Μιρούτσα, Εντεταλμένος Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Ρουμανίας, Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιωάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Τον εναρκτήριο χαιρετισμό στην εκδήλωση το απευθύνει η κυρία Νιό Βυρίγκου, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Την εκδήλωση συντονίσει η δημοσιογράφος Μαρία Σαράφογλου. Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης του κυρίου Τζιτζικώστα στην περιοχή της Θράκης στο radioevros.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία του ετήσιου καθαρισμού οικοπαίδων λόγω της αντιπυρικής περίοδου, με την προθεσμία να βρίσκεται σε αντίστροφη μέτρηση καθώς ξεκίνησε την 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου. Οι υπόχρεοι μέχρι την 15η Ιουνίου οφείλουν όχι μόνο να καθαρίσουν τα οικοπαίδά τους, αλλά και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα acatharista.apps.gov.gr. Εφόσον η προθεσμία παρέλθει χωρίς την υποβολή δήλωσης, τεκμέρεται ότι ο υπόχρεος συνενεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου του από τον οικείο Δήμο. Το διοικητικό πρόστιμο για τιμή εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού αυξάνεται σε 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο από μισό ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Ελάχιστο πρόστιμο τα 200 ευρώ και ανώτατο πρόστιμο τα 2.000 ευρώ. Επιπλέον, ο υπόχρεος θα επιβαρύνεται και με το πλήρες κόστος του αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον οικείο Δήμο. Αναλυτικά δείτε το πλήρες κείμενο της ΚΙΑ, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, στο radioevros.gr, όπως και τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο Δήμος Σαμοθράκης για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Στις 4 Μαΐου, στην αιμοδυναμική μονάδα της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, διενεργήθηκαν πρωτοποριακές καρδιολογικές επεμβάσεις από τον Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, καθηγητή καρδιολογίας Δημήτριο Τζιγακά και την ομάδα του. Η πρώτη αφορούσε διαδερμική διακαθετηριακή επιδιόρθωση σοβαρής ανεπάρκειας μητροειδούς βαλβίδας με τη μέθοδο εφαρμογής συσκευής σύγκλισης σε υπερήλικο ασθενή που είχε κριθεί ανεγχείρητος για καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση. Η δεύτερη αφορούσε διαδερμική καθετηριακή απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών σε ασθενή με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη λήψη πενταπλής αντιυπερτασικής αγωγής. Οι επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Στις επεμβάσεις συμμετείχε η ομάδα του καθηγητή κ. Τζιγακά, αποτελούμενη από τον καθηγητή Στάικο Δημήτριο, τον καθηγητή Χαλικιά Γεώργιο, τον επίκουρο καθηγητή Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο, την προϊσταμένη της αιμοδυναμικής μονάδας Ουλιανού Διωάννα, καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό κ. Λατινούδη και Κυπουρού, μαζί με τους τεχνολόγους κ. Γκάτση και Κυριάκογλου της αιμοδυναμικής μονάδας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο επεμβάσεις πραγματοποιούνται για πρώτη φορά σε δημόσιο νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας. Σημαντική εκπροσώπηση για τον Εύρο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, καθώς ο Ανδρέας Παπανδρούδης, οφθαλμίατρος από το Διδημότυχο και πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, εξελέγει στη θέση του Α' Αντιπροέδρου. Ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου όχι μόνο συμμετείχε στο νέο σχήμα διοίκησης, αλλά αναδείχθηκε και πλειοψηφών σύμβουλος, γεγονός που του έδωσε τον ρόλο σύγκλησης της πρώτης συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Απριλίου στα γραφεία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με φυσική παρουσία των μελών. Κατά τη διάρκεια της διαπιστώθηκε απάρτη από τον κύριο Παπανδρούδη και ακολούθησε η διαδικασία συγκρότησης του οργάνου σε σώμα μέσω μυστικής ψηφοφορίας όπως προβλέπει η νομοθεσία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το νέο Προεδρείο διαμορφώθηκε ως εξής: Πρόεδρος ο κύριος Βασίλειος Ψυχογιός. Πρώτος Αντιπρόεδρος ο κύριος Ανδρέας Παπανδρούδης. Δεύτερος Αντιπρόεδρος ο κύριος Πρόδρομος Σισακίδης. Γενικός Γραμματέας ο κύριος Ιωάννης Γεωργιάδης. Ταμείας η Παρασκευή Ορφανουδάκη. Και μέλη Δημήτριος Βαρνάβας, Σοφία Ζαφυράτου, Δημήτριος Καλούδης, Καραδέδος Αναστάσιος, Καψαμπέλης Θεοδόσης Παύλος, Μασγάνας Κωνσταντίνος, Μαστοράκου Άννα, Παναγιωτήτης Βλαδίμηρος, Παπαθανάσης Παντελής, Τριβλής Αριστόβουλος. Σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η ένατη τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοδί Δημοτήχου. Η ένατη τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στο νέο δημοτικό κατάστημα υψηλάν του 7-9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Παράλληλα, γνωστοποιείτε με σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πως η 8η Ειδική Συνεδρία Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του 2ου Διμήνου 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχουν καταθέσει θέματα προσυζήτηση εντός της προθεσμίας που είχε ανακοινωθεί ήδη Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 12 το μεσημέρι. Αξίζει να τονιστεί πως ήδη από τον Ιανουάριο η Παράταξη της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Διδημοτήχου ανακοίνωσε τιμή συμμετοχή της στη Συνεδριάση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτήχου, καταγγέλλοντας τη διαδικασία ως προσχηματική και κάνοντας λόγο για ειρωνικούς μονολόγους του Δημάρχου και περιορισμό του δικαιώματος δευτερολογίας. Αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Η νοσηλευτική διεύθυνση του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Σύλλογο Μεών Μεευτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση ημερίδα με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Μεών Μεευτών την 5η 7 Απριλίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η ημερίδα αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία αναγνώρισης και ανάδειξης της προσφοράς των Μεών και Μεευτών στο σύστημα υγείας καθώς και του καθοριστικού τους ρόλου στη φροντίδα της γυναίκας, της εγγύου, της λεχόνας και του νεογνού. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει 5 επιστημονικές διαλέξεις από καταξιωμένους επαγγελματίες υγείας και επιστήμονες με θεματολογία που αφορά τις σύγχρονες εξελίξεις στη μευτική φροντίδα, τη μητρική και νεογνική υγεία, τη διεπιστημονική συνεργασία και τις προκλήσεις του επαγγέλματος. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, μεευτές, νοσηλευτές, ιατρούς, φοιτητές επιστημών υγείας καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
3: Την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη χθες, 5 Μαΐου, γνωστοποίησε με missing alert το χαμόγελο του παιδιού. Μετά την επίσημη παρουσία του στον εορτασμό των ελευθερίων της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη στις 14 Μαΐου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναμένεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Radio Evros, να συνεχίσει την περιοδία του στον ομό, πραγματοποιώντας στις 16 Μαΐου επίσκεψη και στον Βόρειο Εύρο με σταθμούς στο Δηδημότυχο και την Ορεστιάδα. Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει την κεντρική της εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη στις 9 Μαΐου με κεντρικό ομιλητή τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα, Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Στην αιμοδυναμική μονάδα της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης διενεργήθηκαν πρωτοποριακές καρδιολογικές επεμβάσεις από τον Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, καθηγητή καρδιολογίας Δημήτριο Τζιακά και την ομάδα του. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η ένατη τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δηδημοτήχου Διαζώσης, στο νέο δημοτικό κατάστημα με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrakia.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Από το 1944, η Ένωση Οριστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις.
7: Ακούς μόνο εδώ.
6: 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη χθες, 5 Μαΐου, γνωστοποίησε με missing alert το χαμόγελο του παιδιού. Μετά την επίσημη παρουσία του στον εορτασμό των ελευθερίων της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη στις 14 Μαΐου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναμένεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Radio Evros, να συνεχίσει την περιοδία του στον ομό, πραγματοποιώντας στις 16 Μαΐου επίσκεψη και στον Βόρειο Εύρο με σταθμούς στο Δηδημότυχο και την Ορεστιάδα. Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει την κεντρική της εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη στις 9 Μαΐου με κεντρικό ομιλητή τον Απόστολο Τζιτζικώστα, Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Στην αιμοδυναμική μονάδα της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης διενεργήθηκαν πρωτοποριακές καρδιολογικές επεμβάσεις από τον Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, καθηγητή καρδιολογίας Δημήτριο Τζιακά και την ομάδα του. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η ένατη τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δηδημοτήχου Διαζώσης, στο νέο δημοτικό κατάστημα με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη χθες, 5 Μαΐου, γνωστοποίησε με missing alert το χαμόγελο του παιδιού. Μετά την επίσημη παρουσία του στον εορτασμό των ελευθερίων της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη στις 14 Μαΐου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναμένεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Radio Evros, να συνεχίσει την περιοδία του στον ομό, πραγματοποιώντας στις 16 Μαΐου επίσκεψη και στον Βόρειο Εύρο με σταθμούς στο Διδημότυχο και την Ορεστιάδα. Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει την κεντρική της εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη στις 9 Μαΐου με κεντρικό ομιλητή τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα, Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Στην αιμοδυναμική μονάδα της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης διενεργήθηκαν πρωτοποριακές καρδιολογικές επεμβάσεις από τον Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, καθηγητή καρδιολογίας Δημήτριο Τζιακά και την ομάδα του. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η ένατη τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Διδημοτήχου Διαζώσης, στο νέο δημοτικό κατάστημα με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Είναι η εκπομπή. Έβυχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Έβυχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμα μουσική βραδιά ετοιμάζεται να ξεκινήσει από αυτή τη στιγμή. Είναι, όπως είπα, το Έβυχο Μουσικοδρόμιο. Είμαι ο Χάρης Κανταρίδης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του 2026. Και θα κάνουμε αυτό το πολύ όμορφο δίωρο με ένα αφιέρωμα σήμερα στους Μάγκες. Στους Μάγκες που χιλιοτραγουδήθηκαν. Θα πούμε και μερικά πράγματα για τους Μάγκες. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσετε και θέλω να κρατήσετε και να μην ξεχνάτε είναι ότι αυτή την ιδέα μου την έδωσε ο φίλος μου ο Βάνης. Και αυτή την εκπομπή θα στην προσφέρει το δικό του κατάστημα. Τα σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, Κασαπιάν από το 1924 είναι αυτά που χτίζουν την πόλη. Να το θυμάστε αυτό και να πω ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το Βόρειο και το Κέντρο.

κότημα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη, το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Έτσι ήσυχα, όμορφα και μάγκικα θα το πάμε σήμερα το πράγμα και να δούμε πού θα βγει. Καλά θα πάει, είμαι αισιόδοξος ότι καλά θα πάει. Τα τραγούδια για τους μάγκες είναι πολλά και δεν περιορίζονται μονάχα στο... ως μουσικό θέμα, δεν περιορίζονται μόνο στο κομμάτι των ρεμπέτικων παραδείγματος χάρη ή των πολύ βαριών λαϊκών. Η λέξη μάγκας αναφέρεται με διάφορους τρόπους και σε άλλα πιο soft τραγούδια, πιο απαλά τραγούδια. Λοιπόν, να μην χάνουμε χρόνο, πάμε να αρχίσουμε με μία παραδοχή. Μία παραδοχή που μετά θα ακολουθήσει και η άρνησή της. Η παραδοχή αρχική είναι από τον Νίκο Ξηδάκη, τον Μανώλη Ρασούλη, τον Νίκο τον Παπάζογλου. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια.

Μάλιστα. Και κάπως έτσι έγινε αυτό που εμένα προσωπικά στα τραγούδια δεν μου αρέσει καθόλου. Ας πούμε, να βγαίνει ένα τραγούδι και να βγαίνει ένα άλλο μετά να δίνει την απάντηση. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, ποιος το είπε για τους μάγκες ότι ξοφλήσανε, ότι πεθάνανε, ότι τα τρένα τους πατήσαν κτλ. Κτλ. Το απαντάς. Το είπε ο Νίκος Οξυδάκης, ο Μανώλης, ο Ρασούλης, ο Νίκος ο Παπάζουγλου. Όχι, δεν πειράζει, λέει ο Δινησίου. Εγώ θα πω αυτό. Όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουν ρηγάδες. Και γενικά θα βγαίνουν και οι μάγκες και πάμε να τους ακούσουμε πώς βγαίνουν.

Έτσι που λέτε. Αυτά θα συμβαίνουν, ναι, όντως. Να δούμε και ένα ξενικό. Δηλαδή, Έντε Λαμαγκέ, Ντε Βοτανίκ, Σπύρος Ζαγοραίος.

Είναι αυτό που λέμε. Άιντε, ό,τι να είναι και όπως να είναι. Λοιπόν, ο Μάγκας, τι ήταν ο Μάγκας? Για να δούμε λιγάκι. Κάνουμε και λίγη μάθηση σήμερα πέραν όλων των άλλων. Λοιπόν, ο Μάγκας, όπως το διαβάζουμε από τη Wikipedia, συνήθις κοινωνικός χαρακτήρας της προπολεμικής περίοδου, στη λισταρισμένη μορφή της περιδολόγησης του Ρεμπέτικου και του Μεσοπολέμου, ήταν κυρίως άνδρας των λαϊκών αστικών στρωμάτων που χαρακτηριζόταν από υπερβολική αυτοπεποίθηση ή έπαρση, καθώς και από ιδιάζουσα εμφάνιση ή συμπεριφορά. Συνηθισμένα στην εμφάνιση του Μάγκα ήταν το μακρύ μουστάκι, τα μυτερά παπούτσια με γυρισμένες μύτες, το καβουράκι, το παντελόνι με ρίγα και το κομπολόι. Στη μέση φορούσαν τυλιχτό ζωνάρι, κυρίως για να κρύβουν τα μικρά όπλα, μαχαίρια και πιστόλια που κουβαλούσαν. Περπατούσαν με ιδιόρυθμο τρόπο, σαν να κουτσένουν, από εκεί βγήκε και το κουτσαβάκης, φορώντας μόνο το ένα μανίκι από το σακάκι. Οι Μάγκες λοιπόν εμφανίστηκαν ως κουτσαβάκηδες γύρω στα 1870 και έδρασαν περίπου μέχρι το 1892 αρχικά. Οπότε ο τότε διευθυντής της αστυνομίας, ο Μπαϊρακτάρης, τους κυνήγησε αλίπητα. Εκτός από τη φυλάκιση και το κούρεμα με την ψηλή, έδωσε εντολή να τους κόβουν το μισό μουστάκι, υποχρεώνοντάς τους να ξυρίσουν και το άλλο μισό. Θανάσιμη προσβολή για τους Μάγκες της εποχής. Τους έκοβε επίσης τις μύτες από τα παπούτσια και το μανίκι που κρεμόταν. Το 1896 πάντως, κατά τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, οι κουτσαβάκηδες επιστρατεύτηκαν από την αστυνομία προκειμένου να κατασταλεί η ξενόφερτη εγκληματικότητα. Είδατε. Λοιπόν, Νίκος Περιάλης για τη συνέχεια. Είμαι Μάγκας και Ρεμπέτης. Αμπός, που θα έλεγε και ο Χατζηχρήστος.

Είναι λοιπόν τόσο πολύ χαρακτηριστικό αυτός ο απλός στίχος, αυτή η απλή μουσική. Δεν έχει υπερβολές, δεν έχει επιτιδευμένα πράγματα. Είναι όντως έτσι, αξίζει τον κόπο να σταθεί κανείς και κοινωνιολογικά, ας το πούμε. Σε αυτό βέβαια, αυτό είναι το ρεμπέτικο, το οποίο συμβάδιζε με τους Μάγκες. Λοιπόν, στην ιστορία μας εμείς, αργότερα, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο τύπος του Μάγκα γνώρισε καινούργια αναβίωση. Αυτή τη φορά συνδεδεμένος με την κουλτούρα της ρεμπέτικης μουσικής πλέον. Η ελληνική λαϊκή μουσική έχει αφιερώσει αρκετά τραγούδια της στην περιγραφή και τις συνήθειες του Μάγκα, του βοτανικού Μάγκα. Έμαθα πως είσαι Μάγκα, έτελα μαγκέτε βοτανίκ που ακούσαμε, πού σου Μάγκα το χειμώνα, η Μάγκα βγήκε για Συριάννη και άλλα πολλά που θα ακούσουμε. Όλα αυτά που λέει θα τα ακούσουμε. Για την ετυμολογία της λέξης υπάρχουν αρκετές απόψεις. Από τη Μάγκα, νομοτεία τάκτων πολεμιστών, είναι αλβανικής προέλευσης, από το λατινικό mango, έμπορος σκλάβων, έμπορας απατηλός, και από τη μάνικα κατά τον Μπαμπινιώτη, με την ερμηνεία ότι υπήρχε συνήθεια να δίνονται σε ευγενείς υπότες τα μανίκια των κυριών της αυλής. Πολύ προχωρημένο αυτό. Σήμερα ο όρος εφαρμόζεται μεταφορικά για τον λαϊκό παλικαρά, άτομο που επιδεικνύει προκλητικά ή επιθετικά τη δύναμή του, τη μαγιά του δηλαδή. Στον κοινωνικό περίγυρο έχει λίγο εκτραχυνθεί ο όρος σε σχέση με την αρχική του έννοια. Χρησιμοποιείται καμιά φορά και υποτιμητικά σε φράσεις όπως κάνει το μάγκα, τζάμπα μάγκες κτλ. Επίσης συνηθίζονται οι σύνθετες λέξεις βαρύμαγκας, ψευτόμαγκας, σαχλόμαγκας, μαχαλόμαγκας κτλ. Αυτά έτσι ενημερωτικά περί μάγκα και μαγιάς και ιστορικά. Από εκεί και πέρα εμείς μένουμε σε μια λογική που είναι παρόμοια με αυτή των πειρατών, των υποτών κάποιες φορές. Έτσι και οι μάγκες έχουν, νομίζω, στη λαϊκή συνείδηση ωρεοποιηθεί με τα χρόνια, άσχετα με το τι ήταν και τι εξέφραζαν και πόσο περιθώριο ήταν την εποχή που ανθούσαν, που δρούσαν. Πάμε στον Πόλη τον Γερμανίδη να μας πει οι μαγκές.

Μάλιστα, άλλος ένας μάγκας λοιπόν φεύγει από το πεδίο εδώ. Να ακούσουμε λίγο Σπύρο Ζαγοραίο και Μάγκα μου αν ερχόσουνα. Γιατί όχι. Αμέσως μετά θα πάμε για διαφημίσεις όμως.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζει σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
4: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πήγε 8 και 33 και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Καλησπέρες δεν είπα νωρίτερα. Δεν είπα στη Δέσποινα, δεν είπα στη Λούλα, δεν είπα στο Δημήτρη, δεν είπα στο Θανάση, δεν είπα στην Ελευθερία, στη Μαρία, στην άλλη τη Μαρία, αυτούς. Άλλοι δεν στείλανε. Λοιπόν, στείλτε ένα μήνυμα στο Χάρης Κανταρίδης με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Messenger. Μπορούμε να επικοινωνούμε και να λέτε οτιδήποτε θα θέλατε. Είναι μια εκπομπή απόψινή που φέρνει κοντά σας, φέρουν κοντά σας η επιχείρηση ουσιαστικά του Βάνη του Κασαπιάν, Κασαπιάνο Βανές. Πολλές γενιές αυτή η επιχείρηση εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας. Όπως έλεγε και ο Γιάννης, έχει χτίσει την Ορεστιάδα από το 1924, από τις πρώτες επιχειρήσεις που στήθηκαν στη νεοσύστατη τότε νεοϊδρυθήσα πόλη, με σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης. Έχει μια μεγάλη, μεγάλη ποικιλία και είναι τιμή μας που εμπιστεύεται και εμάς για την προβολή της. Λοιπόν, και είναι αυτός ο φίλος μου, ο Βάνης, ο Κασαπιάν, ο οποίος ζήτησε και την απόψινή εκπομπή. Κάνε ένα αφιέρωμα στους μάγκες, λέει, και εγώ εδώ. Παπ, κατευθείαν. Είναι αυτό που έλεγε ο άλλος, το πιάσα το υπονοούμενο. Μα πιο υπονοούμενο, ευθέως το είπα. Και έτσι κάνουμε αυτή την εκπομπή απόψε για τους μάγκες. 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη. Και radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και σε όλο τον κόσμο, μια που παντού υπάρχουν Έλληνες, εμείς στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους τους Έλληνες της Διασποράς κάθε βράδυ τέτοια ώρα, κάθε απόγευμα πια τέτοια ώρα, καθώς ακόμα δεν νυχτώνει, η μέρα μεγάλωσε. Εδώ είμαστε και θα θέλαμε να τους έχουμε μαζί μας, να τους έχουμε κοντά μας. Όχι ότι μας χαλάει που μας ακούνε από απόσταση, αλλά καλά θα ήταν να ήταν και εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με τους μάγκες, μάθαμε την ιστορία τους, πέντε πράγματα δηλαδή για να ξέρουμε τι λέμε. Και Δημήτρης Μητροπάνος, είμαι μάγκας. Εδώ τον βλέπω με το Σταύρο τον Κουγιουμτζή.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος και το Είμαι Μάγκας. Πού να πάμε. Να, βρήκα. Είναι ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει η Ρόζα Εσκενάζη το 1934. Αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι καλή ποιότητα του ήχου. Συνεπώς θα πάμε να τα ακούσουμε από την Ελένη Τσαλικοπούλου. Τράβα, ρε μάγκα και αλάνι. Τράβα για το Πασά λιμάνι. Πού άλλο να πάει.

Έτσι λοιπόν, τράβαρε Μάγκα και Αλάνη και πάμε τώρα πιο πίσω στο χρόνο. Αυτό δεν το βρήκα σε πιο σύγχρονη εκτέλεση. Ο Μάγκας του Γλυκού Νερού θα τραγουδήσει η Ελένη Λαμπύρη. Είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, είναι το 1949.

Μάλιστα, πολύ όμορφο. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου να τραγουδά «Μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου, μείνε μες στην αγκαλιά μου».

Δεν ξέρουμε αν πήγε καλά αυτό, αν έμεινε ο Μάγκας ή αν έφυγε ο Μάγκας. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θαυμάσιο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε ένα ρεμπέτικο από αυτά που άφησαν εποχή μεν, αλλά τα ξέρουν λίγοι. Δηλαδή άφησαν βαθιά χαραγμένο το στίγμα τους, τους ανθρώπους που τους αρέσει η έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο είδος. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι το «Είμαι Μάγκας Πειραιώτης» είναι τόσο γνωστό τραγούδι. Εμείς θα το κάνουμε γνωστό σήμερα.

Μάλιστα, μάλιστα. Είναι αυτό που λένε ωραίος ο μάγκας. Εμείς τώρα θα πάμε σε δύο τραγούδια τα οποία είναι πολύ πιο αναγνωρίσιμα και με αυτά θα φτάσουμε στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και Μερακλής και του βοτανικού ο μάγκας, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Με αυτά τα δύο διαφημίσεις μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του εύηχου μουσικοδρομίου γυρνώντας πίσω εδώ.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. 97,1. Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ.

0: και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργατές. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

9 και 3 πρώτα λεπτά και είμαστε και πάλι πίσω εδώ για τη δεύτερη ώρα του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Σας υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά, όχι ότι δεν το ξέρετε, ότι ακούτε Ράδιο Εύρος από την Ακριτική Οριστιάδα και φυσικά την εκπομπή που ασχολείται τόσα χρόνια τώρα με θεματικές ενότητες κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10 και αναφέρουμε φυσικά στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο από το πόσο είναι, από το 2017 και μέχρι σήμερα συνεχίζουμε εδώ με θεματικές βραδιές. Είπαμε πλην της τελευταίας βραδιάς κάθε μήνα και της πρώτης κάθε μήνα που είναι ελεύθερο το πρόγραμμα και μπορείτε να το συνδιαμορφώνετε μαζί μου. Λοιπόν, 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι, την περιοχή δηλαδή της Αλεξανδρούπολης, του νησιού μας, της Σαμοθράκης, αλλά και δυτικά την υπόλοιπη Θράκιο, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα, και φυσικά radioevros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να μην χάνουμε χρόνο, οι μάγκες είναι το θέμα της απόψινής βραδιάς, οι μάγκες όπως μας το ζήτησε ο φίλος μας, ο Βάνης ο Κασαπιάν, ο οποίος σας προσφέρει και αυτή την εκπομπή, η επιχείρηση Κασαπιάν με τα σιδηρικά, τα χρώματα, εδώ στην πόλη της Οριστιάδας από το 1924. Μιλάμε τώρα για μια επιχείρηση ολόκληρη ιστορία, γενιές, από γενιά σε γενιά περνάει, είναι μαζί με την πόλη η ιστορία της και είναι τιμή μας που τους έχουμε κοντά εδώ στην παρέα. Λοιπόν, πού θα σας πάω τώρα, πού να σας πάω, να πάμε να ακούσουμε για ένα μαυραγωρίτη μάγκα, έτσι, τέτοιο λεβέντι άντρα μέσα στο γεντί κουλέ. Αυτό μας λέει τουλάχιστον ο Δημήτρης Μητροπάνος. Πάμε.

Ουτιά, Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Πικρή, ο βίος κατά δίκη και η φτώχεια φυλακή. Είναι περιγραφή του πώς κάποιες συνθήκες δημιουργούν ανθρώπους. Άλλοι επιλέγουν, όχι ότι δεν υπήρχαν επιλογές, δηλαδή δεν ήταν απαραίτητο αυτός ο μαυραγορίτης μάγκας να πάει σώνει και καλά να γίνει μαυραγορίτης. Αλλά ναι, πολλές φορές σεωθεί και η ίδια η κατάσταση και η ίδια η κοινωνία για συγκεκριμένες επιλογές. Λοιπόν, είπαμε και τις φυλακές στα σίδερα είναι για τους λεβέντες, έτσι, τέτοιος λεβέντης άντρας, μαζί στο Γεντίκουλε, ωραία, τελείωσε. Μάγκα μου, περαστικά σου, όχι εκεί στο Γεντίκουλε, ένα τραγούδι που τραγουδά ο Στέλιος ο Καζαντζίδης με την Στάμου, δεν ξέρω το μικρό της όνομα, αλλά πάμε να τα ακούσουμε. Ρένα Στάμου, το βρήκα.

73 χρόνια πριν, έτσι, 1953, και ο Καζαντζίδης παιδάκι. Σπύρος Αγοραίος για τη συνέχεια. Πού σουν μάγκα το χειμώνα, πού την είχε στην κρυψώνα. Ψάχναμε, ψάχναμε,

Προηγμένο θα ήταν. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Πάμε σε ένα τραγούδι που είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι το «Μάγκας βγήκε για Σεριάννη». Και πάμε να τα ακούσουμε εδώ σε ένα δίσκο του Απόστολου Καλδάρα, «Το βλέπω». Είναι ουσιαστικά η πρώτη του εκτέλεση. Για να δούμε πώς ήταν την πρώτη φορά. Γιατί είναι από τα τραγούδια εκείνα που έχουν χίλιο υποθεί, χίλιο ερμηνευτεί.

πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Ο Απόστολος Καλδάρας και στίχους και μουσική και ο Τσιτσάνης μαζί με το Βαμβακάρι η ερμηνεία. Λοιπόν, πού να πάμε? Ήθελα να πάμε σε πρόδρομο Τσαουσάκη λιγάκι, να μας πει «Γεια σου μάγκα μου Θανάση». Εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Για να δούμε.

Φάτσα ο Θανάσης, να πούμε. Λοιπόν, να μην πούμε. Να πάμε σε ένα... Εντάξει, ακούγεται λίγο πιο σύγχρονο. Το 5 χρόνια δικασμένος. Θα το τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας που το έκανε γνωστό, το ξανά έκανε γνωστό. Θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι τι νους είναι αυτό. Για παρηγοριά οι μάγκες μου πατούσαν αργύλα, καταλαβαίνετε. Και μετά η Ευσταθία και ο Φίλιππος Πλιάτσικας, πολύ πιο νέα ερμηνεία, θα μας τραγουδήσουν «Θέλει μαγιά». Γιατί και η μαγιά είναι μέρος του μάγκα. Οπότε με αυτά τα δύο τραγούδια εμείς θα πάμε στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε μερικά ακόμα, μη φύγετε, να ολοκληρώσουμε την απόψινή εκπομπή. Για πάμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας 10% από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, καθώς η ώρα πήγε 9 και 32, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο του απόψινου Εύηχου Μουσικοδρομίου. Εδώ, από την πόλη της Ορεστιάδας, τους 97,1, τους 95,3, αλλά και το ράδιο, αυτά στα FM, έτσι, και το radioevros.gr, το διαδίκτυο, ακούτε την εκπομπή μας που είναι πάντοτε στον αέρα του Ράδιο Εύρος από την Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10. Τετάρτη σήμερα, 6 Πέμπτου, και να μην ξεχάσω τώρα σε αυτό το σημείο να πω ότι αύριο Πέμπτη, που είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, επειδή είναι και η μέρα που προηγείται της Κυριακής, που είναι η γιορτή της μητέρας, θα έχουμε εντελώς διαφορετικό πεδίο από το σημερινό, καθώς θα τιμήσουμε τη μητέρα και τα τραγούδια που έχουν μέσα αυτή τη λέξη. Προς το παρόν, εμείς μένουμε στους μάγκες. Εδώ ακούμε για τους μάγκες, τραγουδάμε για τους μάγκες, έχουμε λίγη μάγκικη ώρα ακόμη, έτσι όπως μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Βάνης ο Κασαπιάν, το κατάστημα του οποίου, η επιχείρηση του οποίου είναι εδώ και συνδράμει σε αυτήν την εκπομπή, είναι εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, στην οδό Σκρά ή Σωτηρίου Τσερκέζη, αν θέλετε, στη συμβολή με την Αγίων Θεοδόρων, εδώ και 102 χρόνια. Ναι, σωστά ακούσατε, από τις πρώτες μέρες της ίδρυσης της πόλης. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, τα γνωρίζετε. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να τους τιμάτε όπως εκείνοι τιμούν εμάς. Λοιπόν, έχω βρει εδώ ένα τραγούδι που δεν το έχω ξανακούσει. Είναι από τη Μαριό. Τι γνωρίζετε τη Μαριό? Ο Μάγκας ξεχωρίζει, λέγεται. Βλέπω ότι τους στίχους τους έχει γράψει και τη μουσική ο Στέφανος Κιουπρούλης, έναν άνθρωπο που δεν τον έχω ξανακούσει επίσης. Οπότε, γεμάτος περιέργεια κι εγώ, πάω μαζί σας να ακούσω αυτό το τραγούδι. Γιατί ξεχωρίζει ο Μάγκας και πόσο ξεχωρίζει αυτό το τραγούδι?

Αχ, αμάν, αμάν, αμάν, τι άλλο θα ακούσουμε, αμάν. Και πάμε να ακούσουμε το μάγκα που κάνει δυο δουλειές. Ούτε καρχαρίες στον τρώνε, ούτε τίποτα. Κάνει δυο δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Ποιες είναι οι δυο δουλειές? Δεν ξέρω, ο Βασίλης Τσιτσάνης θα μας το πει.

Εχ, βρε Βασιλή, για το τσιτσάνι λέω. Μας άλλαξες όλη τη θεώρηση. Είχαμε το μάγκα τόσο καιρό στο μυαλό μας ως έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν υπεράνω χρημάτων. Τώρα ο μάγκας κάνει δύο δουλειές για να τα οικονομήσει. Ο στόχος είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, τι να πω. Πάμε παρακάτω. Και πάλι μάγκα στάσε. Στράτος Διονυσίου.

Αντικατάσταση, λες και είναι λάμπα. Κάνε την αντικατάσταση και πάλι μάγκαστας. Λοιπόν, φοβερές συμβουλές. Και πάμε να ακούσουμε τον Ξέμαγκα. Ο Ξέμαγκας ή Βαρέθηκα τον Αργιλέα, άμα θέλετε, από τη Ρίτα Αμπατζή.

Και κάπου εδώ νομίζω πως ήρθε η ώρα να σας αφήσω πώς, αφήνοντάς σας τρία τραγούδια μάγκικα. Πέντε μάγκες στον Περέα από το Γιωβάν Τσαούς, πολύ παλιό. Τούτι μπάτσι που ήρθαν τώρα, πιο παλιό δεν γίνεται. Είναι του Ιωαννίδη και είναι το 1928. Λοιπόν, και ο Πράσινος Ομίλος από τη Μαριό για ένα τελείωμα. Λοιπόν, με αυτά θα σας αφήσω, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω και φυσικά σας προτρέψω να είστε εδώ από το πρωί. 7 με 10, μαζί με τον Γιάννη Βαβαλικούδη έχουμε την πρωινή μας περιπολία. 10 με 1 αναλαμβάνει ο Νίκος ο Πατούνας με το ευρωσκόπιο του. Στις 2 και στις 5 και μισή είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Από τις 3 και κάθε ώρα μέχρι τις 8 το σύντομο δελτίο ειδήσεων και φυσικά στις 8 ξανάρχομαι εγώ. Είπαμε αύριο θα τραγουδήσουμε για τη μητέρα λόγω της γιορτής της μητέρας που είναι την Κυριακή 10 του μήνα. Να μην παραλείπετε, να βλέπετε και να ακούτε και όλες τις ειδήσεις στο radioevros.gr. Λοιπόν, εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας.

0: ασφαλείας.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζει σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα. Και τη νύχτα.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν με ψάχνεις πια. Δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξέρω.

τόσο δακρύ. Μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός. Σκιά στο σκαλοπάτι, το τίποτα απ' το κ.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros και τη νύχτα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: βρίσκω πουθενά.
1: .1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τρόχια με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.